0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι 3.
1: Λάμψη 105,7. Είναι 5 και έχουν λάμψει.

0: οι περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπς. Λαμπς. Λαμπς. 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

0: Τώρα έχεις λόγο που ξενυχτάς. Ακούς Λάμψη 105,7. Το καλύτερο της πόλης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Λάμψη, Λάμψη, 105,7. Λάμψη FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Λάμψη 105.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 4.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση. 3, 2, 1. Επιτυχίες.
1: Come on.

μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε

0: στον 5,7.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
2: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

Λάμψη 105,7. Αφάλα, δράμα, οι επιτυχίες που αγαπάς.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι 5.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση. Λάμψη, Λάμψη 105,7.

ready? Three, two, one. Λάμψη. Λάμψη.

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Σαν τα μάτια σου να με έχεις, να με σκέφτεσαι, με τον Λάμψη στα ηχεία.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε

0: Λάμψη 105,7.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
0: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Λάμψη 105,7. Καβάλα, δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη 105,7.
2: Το παθαίνει συχνά.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

3, 2, 1. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.

0: είσαι νεοσύλλεκτο στρατιώτη, μην ψαχτεί πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρει όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleeping bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
4: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid, από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
5: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
6: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
5: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
7: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψε 105,7.

0: κολλασμένα.
1: Η πόλη ξυπνάει. Με Λάμψη 105,7. Καλημέρα. Καλημέρα.

Λάμψη 105,7. Λάμψη FM.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκια σε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
3: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα. Δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Citroën, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
1: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
2: Α, ευχαριστώ.
3: Ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
4: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή Gellan τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
10: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
5: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
11: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
12: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
11: Όλα στις καλύτερες τιμές.
5: BMW Mini Κοφαντίδης.
11: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 42 0 02.
5: BMW Mini Κοφαντίδης.
12: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
13: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο ανανεωμένο Jumbo Καβάλας. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Lamps, Lamps, Lamps, 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση. Λάμψη, Λάμψη, 100.

0: είμαστε για...
1: Λάμψη, Λάμψη. 105,7.
2: Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Φέρης και ακούτε Λάμψη

ξεκινάει καλύτερα με Λάμψη. Λάμψη 105,7. Καλημέρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
2: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
2: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
2: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
2: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
2: Mundialito Football Club. Επίσημη Ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
3: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
6: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
7: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
8: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
9: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
10: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
9: X-Rays Shoes.
10: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
9: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
10: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
9: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
10: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
13: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
14: 17ο Πανδραμινό Θρακιώτικο Αντάμωμα στο νεροφράκτη Δράμας. Σάββατο 29 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 8.30. Με την Ευρύτικη Ζυγιά, ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδοσιακά μουσικά σχήματα. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
15: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
16: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση.
17: Ακούω

0: στον 5,7.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
2: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Αμπάνης και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25 210 68 291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα, εγκαταστάσεις εργοστασίου και φαλάρι δράμας και στα social έπιπλο Κατσιρντής Facebook και Instagram. Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
3: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
4: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
3: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510 243 129. Κινητό 6945 2087 86.
5: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις, εκπτώσεις, εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
6: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
7: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 326292.

Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο ανανεωμένο Jumbo Καβάλας. Εδώ η ποικιλία δεν

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπ, Λαμπ, Λαμπ 105,7. Δώσε ένταση.

τον Κώστα Σωτηρέλη. Λάμψη.

Οι επιτυχίες έχουν λάμψει και σήμερα. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Κώστας Σωτηρέλης στο μικρόφωνο από τώρα ως τη μία το μεσημέρι. Και είναι το πρωινό της Τετάρτης, είμαστε στα μέσα της εβδομάδος. Αγίων Ανδριανού και Ναταλίας. Ανδριανή, Ανδριάννα, Ναταλία, τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια να τα εκατοστήσετε. Χρόνια πολλά και σε εσάς που γιορτάζετε κάποια επέτειο.

Καιρικά συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο, λίγο καλύτερα τα πράγματα σήμερα σε σχέση με τις προηγούμενες αρκετά ζεστές μέρες. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 30 με 31 βαθμούς το μεσημέρι σε περιοχές κοντά στη θάλασσα και θα είναι λίγο πιο ψηλά στους 33 περίπου στα εσωτερικά των νομών Καβάλας και Δράμας. Αύριο Πέμπτη, ίδιες καιρικές συνθήκες και ίδιες θερμοκρασίες. Παρασκευή, 30 με 31 βαθμούς σε περιοχές παραθαλάσσιες, λίγο πιο ψηλά στις υπόλοιπες. Στους 30 βαθμούς το Σάββατο, την Κυριακή, επίσης εκεί κοντά στους 30 βαθμούς θα παραμείνει η θερμοκρασία και λίγο θα ανέβει τη Δευτέρα και την Τρίτη. Δεν φαίνονται δραματικά πράγματα αυτά που ακούμε στις ειδήσεις ότι θα δροσίσει λίγο και ξαναέρχονται καύσωνες και τα λοιπά. Τουλάχιστον για τη δική μας περιοχή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, δεν φαίνεται τουλάχιστον κάτι πολύ δραματικό. Βέβαια το σίγουρο είναι ότι τουλάχιστον για τις επόμενες 10 μέρες δεν φαίνεται ούτε υποψία βροχής. Πάντως εδώ στο Λάμψη βρέχει επιτυχίες και θα τις απολαύσουμε και σήμερα πολύ πολύ δυνατά. Και ξεκινάμε!

η πόλη ξυπνάει. Με Λάμψη 105,7. Καλημέρα.

Φυσικά όλη η Ελλάδα συγκλονισμένη από το χαμό του Δημήτρη Κόκοτα που πάλεψε για 2 ολόκληρα χρόνια μετά από εκείνο το επεισόδιο που είχε στις πρόβες του Just Two of Us στο τηλεοπτικό show που θα συμμετείχε. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και από χθες φυσικά στα social media βλέπουμε, διαβάζουμε και ακούμε πάρα πολλά από τα αγαπημένα τραγούδια που μας χάρισε με τη φωνή του. Ένα από αυτά, το «Γιατί με τυραννάς», από τα πιο γνωστά τραγούδια που έχουμε ακούσει από Δημήτρη Κόκοτα. Είστε στο Λάμψη 105 και 7. Να θυμίσω ότι από τη Δευτέρα ξεκίνησε διαγωνισμός εβδομάδος για 4 μέρες διακοπές στη Θάσο, στο πεντάστερο Αλεξάνδρα Golden, στη Χρυσή Αμμουδιά, για 2 άτομα με πρωινό, από 5η 3 έως Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, οι μέρες που θα πάτε, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, 5η Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ενώ ταξιδιάρικος, όπως κάθε Τετάρτη, θα είναι και ο σημερινός διαγωνισμός που θα ξεκινήσει στα επόμενα λεπτά.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Καλό Αύγουστο! Όπου και αν ετοιμάζεστε να εξορμήσετε αυτό το καλοκαίρι, οι πιο φρέσκες και ποιοτικές επιλογές σας περιμένουν στο Χουντζίδη.
1: Στο μανάβικό μας, λαχταριστά δροσερά φρούτα και λαχανικά.
2: Στο κρεοπωλείο μας, εκλεκτά αγνά κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για τα πιο νόστιμα καλοκαιρινά ψησίματα.
1: Στην περιποίηση, επώνυμα καλλυντικά και αντιλιακά για την καλοκαιρινή σας φροντίδα.
2: Και για ένα σπίτι που μας κοβολάει φρεσκάδα, όλα τα απαραίτητα είδη γενικού καθαρισμού.
1: Γιατί και τον Αύγουστο η ποιότητα και η οικονομία έχουν το δικό τους όνομα.
2: Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων,

0: γλώσσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
1: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
0: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
2: Πες το επιτέλους, τι να πω, τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
3: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
2: Heart of Olive, τι είναι αυτό?
3: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
2: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
3: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
4: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
5: Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια.
4: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί, ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
4: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
7: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις, εκπτώσεις, εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
8: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
9: Λοιπόν, είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαγωνισμό Τετάρτης? Εκτός λοιπόν από το τετραήμερο 4 μέρες διακοπές στη Θάσο, για την επόμενη εβδομάδα έχουμε άλλα 3 τριήμερα τα οποία θα κληρώσω σήμερα. Τριήμερο στο La Bohème Suites, επίσης στη Θάσο, στη Χρυσή Αμμουδιά, για 2 άτομα με πρωινό, για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Όσοι μπορείτε να ξεφύγετε και να κάνετε μια μίνι απόδραση στη Θάσο, είναι ευκαιρία να πάτε και να περάσετε τέλεια. Τριήμερο στη Θεσσαλονίκη, στο City Hotel, επίσης για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και σας έχω και τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ, το οποίο ισχύει για έναν μήνα από σήμερα που θα κληρωθεί, στο Νύμφες Hotel για δύο άτομα με πρωινό και σπα. Επίσης, δύο τυχεροί, ένας από Καβάλα και ένας από Δράμα, θα κερδίσουν γυαλιά ηλίου από την εταιρεία Ojo Sunglasses. Θα κληρώσω σετ μακιγιάς της Avon και ανδρικά αρώματα Dust & Cream για ακροάτριες και ακροατές μας. Και θα δώσω και διπλές προσκλήσεις για τον χορό του Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγυαλίου, που είναι αυτήν την εβδομάδα, αυτό το Σάββατο, στο Περιγυάλι. Για όλα αυτά στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 694-700-1057, ονοματεπώνυμο περιοχή και το αγαπημένο σας τραγούδι.

πρώτα μηνύματα στον αέρα του Λάμψη 105 και 7. Πρώτο από τον Κωνσταντίνο, που περίμενε πριν ξεκινήσει η εκπομπή να μας ακούσει και να βάλουμε Αναστασία, το καινούργιο τραγούδι της. Η Ιωάννα από Αντιφιλίππους έστειλε τη συμμετοχή της. Γεια σου Μαρία από Βύρωνα, γεια σου Ευτυχία από Αγιάννη. Λοιπόν, η Μέρη από Ηρακλήτσα γράφει: Τετάρτη έγινε η αγαπημένη ημέρα όλων με τα ταξιδάκια σας. Και ο Κυριάκος από Κεφαλάρι θέλει να ακούσει Thank You Be και Λιώμα, έρχεται σε λίγο. Η Νικολέτα από Κεραμωτή έστειλε συμμετοχή. Η Χαρίκλια, η Χαρά μάλλον από Ηρακλήτσα, τα τριήμερα με ενδιαφέρουν γράφει. Σήμερα έχουμε 3 τριήμερα. Έχουμε γυαλιά ηλίου, έχουμε σετ μακιγιάζ της Avon, έχουμε ανδρικά αρώματα Dust and Cream. Και επειδή μας αρέσει να περνάμε καλά, να περνάτε καλά, θα σας δώσουμε και προσκλήσεις για το χορό του Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγυαλίου που στηρίζουμε κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Χρήστο Κυριαζή επιλέγει Στέλλα από Κρινίδες, έρχεται σε λίγο. Καμπάνες και Αργυρό, ο Δημήτρης από Δράμα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από Σφαγεία. Άννα Βύση έρχεται, Κωνσταντίνος Αργυρός ακολουθεί.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Νίκος Μακρόπουλος για τη Σοφία και όλα τα αγαπημένα σου έρχονται στον αέρα του Λάμψη 105 και 7. Σήμερα Τετάρτη που όπως είπαμε ο διαγωνισμός, όπως και ο διαγωνισμός εβδομάδος, είναι ταξιδιάρικος. Διαγωνισμός εβδομάδος, 4 μέρες διακοπές στο πεντάστερο Αλεξάνδρα Golden στη Θάσο. Σημερινός διαγωνισμός, τριήμερο στο La Bohème Suites στη Χρυσή Αμμουδιά της Θάσο, τριήμερο στο City Hotel στη Θεσσαλονίκη, τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ, στο Νύμφος Hotel, γυαλιά ηλίου, ούτσου, σανγκλάσες, σετ μακιγιάς της Avon, ανδρικά αρώματα, dust and cream και προσκλήσεις για το χορό του Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγυαλίου το Σάββατο. Αυτά είναι τα δώρα μας, τα διεκδικείτε στέλνοντας στο Viber 694 700 157, όνομα, επίθετο και περιοχή. Το Σάββατο έχουμε και το μεγάλο πάρτι στο Q Beach Bar, στα decks του οποίου έρχεται να παίξει την καλύτερη μουσική, την καλύτερη δυνατή και χορευτική μουσική, η Βαλεντίνα. Μια βραδιά με την υποστήριξη του Λάμψη 105 και 7, μαζί με την Βαλεντίνα, Κρίς και Τσόκο, είσοδος ελεύθερη και ώρα έναρξης 10 το βράδυ στο Q Beach Bar στην παραλία Αμολόφωνο.

0: μουσική που θέλω.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Παίζει μόνο τα καλύτερα. Λάμψη FM.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
2: Ο αγώνας ξεκινάει.
3: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
2: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
3: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
2: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
3: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
2: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
3: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
2: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
3: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
2: Και σκόραρες.
4: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
5: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510

0: 22-40-34. Διαχρονική αξία.
1: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
2: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
3: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
4: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Δαγκώνει?
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει?
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
6: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθηματικά.
7: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε?
6: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
7: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
6: Και πού είναι αυτό?
8: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
7: Black Dog.
9: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
10: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
9: X-Rays Shoes.
10: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
9: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά, υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
10: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
9: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
10: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
11: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
12: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
13: Πώς
14: το Σάββατο 29 Αυγούστου η διασκέδαση έχει όνομα. Η μοναδική Μαριάννα Παπαμακαρίου έρχεται στο θέατρο Live στη Δράμα για μια ανεπανάληπτη λαϊκή βραδιά. Μαζί της στη σκηνή συμμετέχουν ο αγαπημένος Τάσος Βέρμης και η εξαιρετική Σοφία Φωτιάδου σε ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, κέφι και χορό μέχρι το πρωί. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-247-561. Σας περιμένουμε. Η διασκέδαση ξεκινά εδώ.
15: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο ανανεωμένο Jumbo Καβάλας. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει. Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
1: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες
1: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπς, Λαμπς, Λαμπς 105,7.
2: Δώσε ένταση.
1: Δώσε ένταση.

δύο τραγούδια που ζητήσατε από Χρήστο Κυριαζή. Και μετά το Χρήστο Κυριαζή και το Έλα Μωράκι μου. Ήρθε στην παρέα μας και η Έλενα Παπαρίζου. Λοιπόν, είστε στο Λάμψη, μέχρι τη μία θα πάμε παρέα. Κώστας Σωτηρέλης στο μικρόφωνο, διαγωνισμός με τριήμερα και όχι μόνο. Τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ, τριήμερο στη Θάσο, τριήμερο στη Θεσσαλονίκη, γυαλιά ηλίου Ότζου Sunglasses, σετ μακιγιάς της Avon, ανδρικά αρώματα Dust and Cream και προσκλήσεις για το χορό του Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγυαλίου αυτό το Σάββατο. Για όσους πήγατε σε καλοκαιρινό γλέντι και σας άρεσε, για όσους δεν μπορέσατε να πάτε, ευκαιρία να πάτε τώρα μέσω των προσκλήσεων που δίνουμε σήμερα. Πάρα πολλά τα καινούργια μηνύματα τα έχουν στείλει ο Κώστας από Ξάνθη, η Δέσποινα από Ραψάνη, η Μαρία από Νικησιανή. Η Αθανασία από Ομόνια, η Κατερίνα από Καρβάλι και η Μόρφο από Ακροπόταμο. Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται για τη Χρύσα που το ζήτησε, Ελένη Φουρέιρα ακολουθεί, για τη Μαρία από Ηρακλίτσα.

Φέη από δράμα έστειλε μήνυμα, μου ζήτησε κάτι από Δημήτρη Κόκοτα και φυσικά δυνατόν να πούμε όχι. Μηνύματα καινούργια τώρα έχουν στείλει η Σοφία από Δωμάτια, η Κατερίνα από Καρβάλι, ο Στέφανος από Κοκκινοχώρη, θέλει να ακούσει Βασίλη Καρά. Δημήτρη Κόκοτα και ο Νίκος από τη Δέπος επέλεξε, η Μαρία από Νικήσιανή αφιερώνει το γλέντι στη φίλη της τη Γεωργία και βάλ το τέρμα Νίκο Οικονομόπουλο μου ζητάει μήνα από Τίμιο Σταυρό. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και αυτή την εβδομάδα, φυσικά θεατρικές παραστάσεις. Σήμερα Τετάρτη στο Ακόντισμα έχουμε την παράσταση Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Δώσαμε προσκλήσεις τις προηγούμενες μέρες. Το Σάββατο έχουμε το χορό του Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγυαλίου στο Περιγυάλι. Έχουμε το Σάββατο επίσης Νίκο Κουρκούλη live στην Ξάνθη. Τρέχει διαγωνισμός στη σελίδα μας στο Facebook και ολοκληρώνεται σήμερα το μεσημέρι. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή. Και βέβαια το Σάββατο έχουμε και το μεγάλο πάρτι στο Κούμπιτς Μπαρ με τη Βαλεντίνα στα Ντεξ, 10 η ώρα το βράδυ με είσοδο ελεύθερη, για να περάσετε μια αξέχαστη νύχτα.

0: Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Πεινάς! Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότορα Λίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότολα Λίκος. Μότολα Λίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής.
3: 17ο πανδραμινό θρακιώτικο αντάμωμα στο νεροφράκτη Δράμας. Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 8.30. Με την Ευρύτικη Ζυγιά, ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδοσιακά μουσικά σχήματα. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
4: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
5: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
6: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
7: Μήπως είναι Αυστραλός?
6: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
7: Μήπως τότε Αμερικάνος?
6: Ανέβα λίγο.
7: Καναδός.
6: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
8: Ταβέρνα ο Καναδός.
6: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
8: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
6: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
8: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
6: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
9: Στο Avenue Kitchen Bar, κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
10: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
11: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαΐδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζένι Θωμαΐδου.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
13: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
14: Η Αθλητική Ένωση Θράκης σε προσκαλεί στη συναυλία του καλοκαιριού. Νίκος Κουρκούλης και Χριστίνα Σάλτη Live στο γήπεδο Κουτσού.
15: Σάββατο 29 Αυγούστου, έλα να διασκεδάσουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.
16: Παράλληλη αγάπη στη συνείδηση μου, αγάπη στην καρδιά.
14: Στη Λύρα, ο Ανδρέας Σιδηρόπουλος. Προμηθεύσου έγκαιρα τα εισιτήρια.
15: Σημεία προπόλησης, Ξάνθη, Μπουκιά. Professor Coffee & Copy, Κομμώσεις Τσέλο, Ελαστικά Πουτακίδης. Καφ Coffee, Κομωτινή, ο Παπ Νικόλαος Παχούμης. Καβάλα, The Expressionist. Χρυσούπολη, Καφέ Μπρίκι.
17: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7.
18: Διαφημίσεις. Τέλος. Τέλος. Τώρα. Δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

ευχαριστώ. Ξέρω ότι πολλές φορές περιμένετε αρκετή ώρα για να ακούσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Να σας πω μόνο ότι έρχονται μηνύματα στο Viber κυρίως, πάρα πολλά. Μηνύματα έρχονται και στα social media του σταθμού. Έρχονται ακόμη και email που μας ζητάτε τραγούδια. Άρα γίνεται ένας πανικός και λογικό είναι τα τραγούδια καμιά φορά να καθυστερούν. Λοιπόν, τρίτη ώρα της εκπομπής. Τρέχει διαγωνισμός εβδομάδος, θυμίζω, 4 μέρες διακοπές στη Θάσο, στο πεντάστερο Αλεξάνδρα Golden, στη Χρυσή Αμμουδιά για 2 άτομα, 3 με 6 Σεπτεμβρίου, από την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, 5η έως Κυριακή, περιλαμβάνει και πρωινό και θα κληρωθεί την Παρασκευή. Ενώ 3 τριήμερα θα κληρώσουν 1 παρατέταρτο το μεσημέρι. Τριήμερο στο La Bohème Suites, τριήμερο στο City Hotel, τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ. Γυαλιά ηλίου Ότζου Sunglasses, σετ μακιγιάς της Avon, ανδρικά αρώματα Dust and Cream και προσκλήσεις για το χορό του Περιγυαλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περιγυαλίου σας προσκαλεί στο χορό του το Σάββατο και δίνουμε δωρεάν διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει Νίκο Οικονομόπουλο, Βάλ το τέρμα, το τραγούδι που ζήτησε η Μίνα.

Είστε στο Λάμψη 105 και 7. Παίζουμε και σήμερα τα δικά σου αγαπημένα. Και έρχεται Αντώνης Ρέμος από τα παλιά, έρχεται Θοδωρής Σφαίρης live, Δέσποινα Βανδύ με Πανσέλινο. Πανσέλινο που έχουμε από ό,τι νομίζω την Παρασκευή, έτσι. Πανσέλινο του Αυγούστου. Και έρχονται και άλλα αγαπημένα. Πάμε να δούμε λίγο μηνύματα. Θέλω το ό,τι πιο όμορφο υπάρχει από μελιδιά, τη γράφει φίλη μας η Κική. Ιωάννα από Καβάλα και Ευαγγελία από Ραψάνη έχουν στείλει συμμετοχή. Η Γεωργία από Ανδριανή, ταινία φαντασίας από φίλη για πάντα, αφιερώνω στη Μαρία από Νικήσιανη γράφει. Αγγελική από Δράμα καλημέρα. Η Βούλα από Αμισιανά έστειλε συμμετοχή. Η Κωνσταντίνα από Αμισιανά θέλει να ακούσει Ελένη Βιτάλη. Ο Κωνσταντίνος από Αμισιανά, η Τριανταφυλιά από Περιγιάλη, θέλει να ακούσει Γιώργο Κακοσέο. Μαρία από Άγιο Αθανάσιο, κάτι από Φέρι. Και ο Δημήτρης από Δράμα έστειλε και αυτός την καλημέρα του.

0: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το γεφυράκι. Στο γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971 607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
1: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
2: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
1: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
3: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
1: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
2: Όλα στις καλύτερες τιμές.
1: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
2: 5ο χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-42-002.
1: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
3: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
1: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
4: Φέτος, οι διακοπές σου είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι. Πολύ πιο κοντά. Μαρακές. Μαρακές Beach Bar στην παραλία Αμολόφων. Ραντεβού στην παραλία για παγωμένα κοκτέιλς, δυνατή μουσική και ατελείωτες βουτιές. Μαρακές. Εδώ γράφονται οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες. Μαρακές. Αμόλοφη Καβάλας. Φόρεσε το μαγιό σου και έλα να ζήσουμε μαζί το απόλυτο summer mood. Το μόνο που λυπεί. Είσαι εσύ.
5: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
0: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
6: Citroën, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
6: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
7: Α, ευχαριστώ.
8: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
9: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
10: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
11: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
12: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
11: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
13: Πες το επιτέλους.
14: Τι να πω.
13: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
14: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
13: Heart of Olive. Τι είναι αυτό?
14: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
13: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα. Ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
14: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
15: Ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι του Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας Άγιος Τρίφωνας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του πρώτου ειδικού σχολείου πίσω από το κολυμπητήριο. Κοντά μας αυτή την όμορφη βραδιά θα είναι ο Γιώργος Σοφιανίδης, ο Τωτόρος. Πήρα από τον Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο, Νταούλη Πέτρο Ζώης και Αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ένα ξεχωριστό ηχόχρωμα στη βραδιά μας θα δώσει συμμετοχή του Χρήστου Κουμουσίδη. Έναρξη στις 9, είσοδος 7 ευρώ, παιδιά δωρεάν. Τηλέφωνα κρατήσεων 6936-653-553.
16: Χορηγή της εκδήλωσης, Βιομηχανία Γάλακτος Παγκαίο Μάρτος Νικόλαος. Ταβέρνα Πρώτο Κατσίκι. Καφέ Wake Up. Εστιατόριο Στουσαρί. Εμπορία Σιδήρου Ξανθοπούλου. Ζαχαροπλαστείο Μαραντίδης. Ταβέρνα Μπαλαούρο.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο ανανεωμένο Jumbo Καβάλας. Εδώ η ποικιλία δεν μπατώνει. Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
1: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες
1: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
2: Δώσε ένταση.
1: Δώσε ένταση.

Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει το ακούς εδώ στο Λάμψη 105 και 7 και άλλο ένα τραγούδι που ζητήσατε. Και έρχονται κι άλλα υπέροχα. Λοιπόν, χαιρετίσματα πολλά στη Μαριάννα από Καβάλα, θέλει να ακούσει Πέτρο Ιακωβίδη, στη Γεωργία από Ανδριανή, στη Λία από Δράμα, Δημήτρη Κόκοτα μου ζητάς και έρχεται σε λίγο. Γρανίτα Λεμόνι, Μαρσό, θέλει να ακούσει η Ελπίδα. Ένοχο κορμί, Νίκο Οικονομόπουλο, ο Φώτης από Ελευθερούπολη. Κάτι από Γιώργο Σαμπάνη, η Μαρία από Ελευθερούπολη. Ο Βασίλης από Κέντρο έστειλε συμμετοχή. Και όπως καταλαβαίνετε, όσο πλησιάζει η ώρα της κλήρωσης, η παρέα μεγαλώνει.

Τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, ήταν ευκαιρία να δροσιστούμε με γρανίτα από λεμόνι και με μαρσό. Λοιπόν, έρχεται Γιώργος Σαμπάνης, Βασίλης Καράς, Ρία Ελληνίδου, όλα δικά σας αγαπημένα. Πάμε να θυμίσουμε το διαγωνισμό, αλλά και το μεγάλο πάρτι που έχουμε το Σάββατο στο ΚΟΥ. Σήμερα κληρώνω τριήμερο στο La Bohème Suites στη Χρυσή Αμμουδιά για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στη Θάσο. Τριήμερο στο City Hotel στη Θεσσαλονίκη επίσης για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ στο Νύμφες Hotel, ισχύει για έναν μήνα από σήμερα που θα κληρωθεί. Μπορείτε να πάτε όποτε θέλετε. Και τα τρία τριήμερα περιλαμβάνουν και πρωινό. Γυαλιά ηλίου από την εταιρεία Ούτσου Sunglasses, ένας από Καβάλα και ένας από Δράμα θα τα κερδίσουν. Σετ μακιγιάς της Avon, ανδρικά αρώματα Dust and Cream και διπλές προσκλήσεις για τον χορό του Πολιτιστικού Συλλόγου Περικιαλίου αυτό το Σάββατο. Αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε και τέσσερις μέρες στην Θάσο, στο πεντάστερο Αλεξάνδρα Golden, στη Χρυσή Αμμουδιά που θα κληρωθεί την Παρασκευή, στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber, όνομα, επίθετο, περιοχή και το αγαπημένο σας τραγούδι στο 694-700-1057. Έχουν στείλει συμμετοχή η Μαρία από Προσοτσάνη, ο Θανάσης από Δράμα αφιερώνει στη Γεωργία Καμπάνες από Αργυρό. Θα το ακούσουμε προς το τέλος γιατί ήδη το έχουμε βάλει. Άρτεμις από Κρινίδες, Τούλα από Καλαμπάκι και Νικολέτα από Καβάλα.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: εμένα.
1: Και έχουν στείλει μηνύματα η Φωτεινή από Φωτολίβος. Δεν προλαβαίνω να βάλω άλλο σαπάνι. Άλλωστε η εκπομπή τελειώνει σε λίγο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και έχω και αρκετά χρωστούμενα. Ο Νίκος από Κρινίδες. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, θέλει να ακούσει ο Κύριλλος από Δράμα. Η Ελευθερία από Καλαμπάκι ζήτησε Φέρι. Η Σταυρούλα από Προσοτσάνη, η Κατερίνα από Άγιο Ανδρέα, η Ελισάβετ από Άγιο Αθανάσιο, ο Κλεάνθης από Κέντρο και η Νικολέτα από Κεραμωτή. Όλοι αυτοί έχουν στείλει συμμετοχές εδώ στο Λάμψη. Ο Κωνσταντίνος επίσης από Δράμα και ο Γιώργος επίσης από Δράμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο και τη νέα του επιτυχία.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Καλό Αύγουστο. Όπου και αν ετοιμάζεστε να εξορμήσετε αυτό το καλοκαίρι, οι πιο φρέσκες και ποιοτικές επιλογές σας περιμένουν στο Χουντζίδη.
2: Στο μανάβικό μας, λαχταριστά δροσερά φρούτα και λαχανικά.
3: Στο κρεοπωλείο μας, εκλεκτά αγνά κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για τα πιο νόστιμα καλοκαιρινά ψησίματα.
2: Στην περιποίηση, επώνυμα καλλυντικά και αντιλιακά για την καλοκαιρινή σας φροντίδα.
3: Και για ένα σπίτι που μοσχοβολάει φρεσκάδα, όλα τα απαραίτητα είδη γενικού καθαρισμού.
2: Γιατί και τον Αύγουστο η ποιότητα και η οικονομία έχουν το δικό τους όνομα.
3: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-1 και σκεπιωτικές επιλογές σας περιμένουν στο Γουντζίδι.
2: Στο μανάβικό μας, λαχταριστά δροσερά φρούτα και λαχανικά.
3: Στο κρεοπωλείο μας, εκλεκτά αγνά κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για τα πιο νόστιμα καλοκαιρινά ψησίματα.
2: Στην περιποίηση, επώνυμα καλλυντικά και αντιλιακά για την καλοκαιρινή σας φροντίδα.
3: Και για ένα σπίτι που μοσχοβολάει φρεσκάδα, όλα τα απαραίτητα είδη γενικού καθαρισμού.
2: Γιατί και τον Αύγουστο η ποιότητα και η οικονομία έχουν το δικό τους όνομα.
3: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11

0: στόχος μας. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
2: X-Rays Shoes.
3: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
2: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
3: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xraysoos.gr.
3: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας. Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα πάρτις σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978-770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.

0: 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7.
2: 8 χρόνια στο Coffee and More, μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
4: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγείριο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας, μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγείριο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο, Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25.

0: 2-10-942-22-122. Μαγείριο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου η διασκέδαση έχει όνομα. Η μοναδική Μαριάννα Παπαμακαρίου έρχεται στο θέατρο Live στη Δράμα για μία ανεπανάληπτη λαϊκή βραδιά. Μαζί της στη σκηνή συμμετέχουν ο αγαπημένος Τάσος Βέρμης και η εξαιρετική Σοφία Φωτιάδου σε ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, κέφι και χορό μέχρι το πρωί. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-247-561. Σας περιμένουμε. Η διασκέδαση ξεκινά εδώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7. Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

Και αν θες να περάσεις μια βραδιά κάτω από τα αστέρια με δυνατή μουσική καλοκαιρινή δίπλα στη θάλασσα, το Kubits Bar διοργανώνει το δικό του μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι. Kubits Bar στους Αμολόφους, 10 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου, με Βαλεντίνα, με Κρίς και Τσόκο. Και είσοδο ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους. Ενώ τώρα θα πούμε τελευταίες καλησπέρες στην Όλγα από Άγιο Λουκά, στον Στέφανο από Κοκκινοχώρη, στο Μιχάλη από Κηπουπολή, στην Ελπίδα από Ζυγός και στο Σάκη από Καβάλα. Παιδιά, Γιώργος Κακοσέως έρχεται, Ανδρομάχη και Μιχάλης Χατζηγιάννης, και επιστρέφουμε νικητές.

Λοιπόν, το φινάλε μας θα γίνει με Κωνσταντίνο Αργυρό, με Κατερίνα Λιόλιου και Νίκο Βέρτη. Και ένα μεγάλο συγγνώμη για όσους δεν πρόλαβαν να βάλω τα τραγούδια σας, γιατί ήταν και σήμερα πάρα πολλά. Πάμε να δούμε ποιοι είναι οι νικητές για σήμερα. Άρωμα Dust & Cream, Χρήστος από Αμισιανά 711, Μάκης από Καβάλα 097, Σετ Μακιγιάς της Avon, Δέσποινα από Άγιο Αθανάσιο 711, Ελένη Ελευθερούπολη 084. Διπλές προσκλήσεις για τον χορό του Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγιαλίου. Κερδίζουν Δέσποινα από Ραψάνη 976, Παναγιώτης από Σφαγεία 885, Αθανασία από Μόνια 763, Τριανταφυλιά από Περιγιάλη 376, Μαριάννα Καβάλα 568, Ζωή από Κρινίδες 324. Οι προσκλήσεις είναι διπλές, θα στείλουμε τα ονόματά σας. Γυαλιά ηλίου Ούτζου Sunglasses, Λευτέρης από Δράμα 118, Ντίνα από Κέντρο 794, Τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ, στο Νύμφες Hotel, Αθανασία από Καβάλα 203, Τριήμερο στο City Hotel στην Θεσσαλονίκη, Γιάννης από Κοκκινόχωμα 547, Τριήμερο στο La Bohème Suite στη Θάσο, Αγγελική από Δράμα 442. Οι νικητές αύριο το πρωί 9 με 12 στέλνετε μήνυμα στο Viber και εμείς θα σας απαντήσουμε για το τι πρέπει να κάνετε για τα δώρα σας. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Μη φύγει κανείς. Βασίλης Τσακαλίδης ακολουθεί και 7 με 10 σήμερα το βράδυ θα είναι μαζί σας η Όλγα Τοκμακίδου. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο το πρωί στις 9. Φιλιά!

0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
3: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
4: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
5: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
6: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
7: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
8: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521-068-291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social, έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
9: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο
10: πλάνο. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2594-0-22439.
11: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
12: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
1: Mac Motors, επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
16: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
17: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι, το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 97 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.

Μπείτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο ανανεωμένο Jumbo Καβάλας. Εδώ η ποικιλία.

0: οι περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπ, λαμπ, λαμπ, 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο ένα σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Καλησπέρα από το Λάμψη, καλησπέρα από τους 105,7. 14 λεπτά μετά από τη μία και μόλις ανταμώσαμε και σήμερα. Ένα φουλ γεμάτο εξάωρο. Ναι, παιδιά, θα το περάσουμε μαζί και θα ακούσουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα και πολλά αγαπημένα θα έρθουν από το παρελθόν και εννοείται δώρα και προσκλήσεις. Σε λίγο θα ξεκινήσω διαγωνισμό, οπότε μείνετε εδώ μαζί μου. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης και ξεκινάω με αγαπημένο του έτο και την καρμπή Διονύση Σκηνά. Είναι το ζήσαμε και εγώ σας περιμένω.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Αυτή λοιπόν, φίλοι μου, ήταν η Κέι Ζόζεφ, είναι εδώ στο Λάμψη. Φυσικά εδώ παραμένω και εγώ με την καλύτερη μουσική στην πόλη, με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, 28 λεπτά μετά από τη μία, και έχουμε διαγωνισμό εβδομάδας με τετραήμερο ταξίδι διακοπών στη Θάσο, στο πεντάστερο Αλεξάνδρα Golden, στη Χρυσή Αμμουδιά, για δύο άτομα με πρωινό 5η 3 με Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, και εσείς στέλνετε ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση. 694-700-1057 μηνύματα στο Viber. Είναι και η κλήρωση αυτή, ρε παιδιά, που θα γίνει την Παρασκευή 7 παρατέταρτο, και ο νικητής ή νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα. Γιώργος Σαμπάνης!

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νους σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες πίτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαυσε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδις. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδις και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
2: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
3: Μήπως είναι Αυστραλός.
2: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
3: Μήπως τότε Αμερικάνος.
2: Ανέβα λίγο.
3: Καναδός.
2: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
4: Ταβέρνα ο Καναδός.
2: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
4: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλείδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
2: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
4: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
2: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
5: Ο αγώνας ξεκινάει.
6: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
5: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
6: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
5: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
6: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
5: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
6: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
5: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
6: Mundialito Football Club. Επίσημη Ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
5: Και σκόραρες.
7: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
8: 17ο πανδραμινό θρακιώτικο αντάμωμα στο νεροφράκτη Δράμας. Σάββατο 29 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 8.30. Με την Ευρύτικη Ζυγιά, ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδοσιακά μουσικά σχήματα. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
9: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Το Moda Bar παρουσιάζει τον Βασίλη Μπατή. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, η νύχτα παίρνει φωτιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Βασίλης Μπατής, live. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Moda Bar στη Νέα Ηρακλίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945-175-981. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

τη λέξη Οικονομόπουλος Ηλιόλιου και είστε στην κλήρωση. Σας έχω από 4 διπλές προσκλήσεις για τις 2 μεγάλες συναυλίες. 694-700-1057 είναι ο αριθμός Viber. Καλή σας επιτυχία!

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζομεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι, στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
2: Φέτος, οι διακοπές σου είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι.
3: Πολύ πιο κοντά.
2: Μαρακές Beach Bar στην παραλία Αμολόφων. Ραντεβού στην παραλία για παγωμένα κοκτέιλς, δυνατή μουσική και ατελείωτες βουτιές. Μαρακές. Εδώ γράφονται οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες. Μαρακές, αμόλοφη καβάλας. Μαρακές. Φόρεσε το μαγιό σου και έλα να ζήσουμε μαζί
3: το απόλυτο summer mood.
2: Το μόνο που λυπεί είσαι εσύ.
4: Δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιά.
5: Όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, σνακς, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
5: Black Dog.
7: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμνησιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
9: Πες το επιτέλους.
10: Τι να πω?
9: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο?
10: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
9: Heart of Olive, τι είναι αυτό?
10: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
9: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα. Ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
10: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
11: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
12: Citroën, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
12: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
13: Α, ευχαριστώ.
14: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα.
15: Διαθέσιμο σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
16: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
17: Ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι του Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας Άγιος Τρίφωνας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του πρώτου ειδικού σχολείου πίσω από το κολυμπητήριο. Κοντά μας αυτή την όμορφη βραδιά θα είναι ο Γιώργος Σοφιανίδης, ο Τωτόρος. Πήρα από τον Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο, Νταούλη Πέτρο Ζώης και Αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ένα ξεχωριστό ηχόχρωμα στη βραδιά μας θα δώσει συμμετοχή του Χρήστου Κουμουσίδη. Έναρξη στις 9. Είσοδος 7 ευρώ, παιδιά δωρεάν. Τηλέφωνα κρατήσεων 6936-653-553.
18: Χορηγή της εκδήλωσης. Βιομηχανία Γάλακτος Παγκαίο Μάρτος Νικόλαος. Ταβέρνα Πρώτο Κατσίκι. Καφέ Wake Up. Εστιατόριο Στουσαρί. Εμπορία Σιδήρου Ξανθοπούλου. Ζαχαροπλαστείο Μαραντίδης. Ταβέρνα Μπαλαούρο.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο ανανεωμένο Jumbo Καβάλας. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.

Παπαδόπουλος. Έχω 4 διπλές για τη μεγάλη συναυλία που έρχεται στις Σέρες 2 του Σεπτέμβρη και έχω και για Κατερίνα Λιόλιο, οπότε μου γράφετε και Λιόλιο, στο Θέατρο Γη στη Θεσσαλονίκη την άλλη Τετάρτη.

Σπίτι. Παιδιά, το βλέπω τόσο καιρό στο TikTok και τώρα να εδώ το έχουμε ολόκληρο το παγκόσμιο φαινόμενο. Πάμε να το ακούσουμε τώρα μαζί στο Λάμψη 105,7.

Και ο Νίκος Οικονομόπουλος, και αν θέλεις να τον απολαύσεις από κοντά, έρχεται στις Σέρες την άλλη Τετάρτη. Και εγώ έχω 4 διπλές προσκλήσεις για να είσαι και εσύ εκεί. Έχω όμως και για την Κατερίνα Λιόλιου στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, 4 διπλές για την άλλη Τετάρτη. Οπότε μου στέλνετε, παιδιά, μηνύματα στο Viber που θέλετε να πάτε, Οικονομόπουλο ή Λιόλιου. Και εννοείται, όλοι διεκδικείτε το κινητό Samsung Galaxy A26 στα 128 GB. 694-700-1057 τα μηνύματά σας στο Viber. Σε λίγο έρχονται οι μέλισσες. Τώρα αυτή που έρχεται είναι η Έλενα Παπαρίσου. Αλήθεια τώρα, μας αρέσει πάρα πολύ.

0: FM.
1: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Wood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Wood. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Wood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip Scone Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπε στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
7: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
8: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
7: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
9: Το Σάββατο 29 Αυγούστου η διασκέδαση έχει όνομα. Η μοναδική Μαριάννα Παπαμακαρίου έρχεται στο θέατρο Live στη Δράμα για μια ανεπανάληπτη λαϊκή βραδιά. Μαζί της στη σκηνή συμμετέχουν ο αγαπημένος Τάσος Βέρμης και η εξαιρετική Σοφία Φωτιάδου σε ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, κέφι και χορό μέχρι το πρωί. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 247 561. Σας περιμένουμε. Η διασκέδαση ξεκινά εδώ.
10: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
11: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
0: τα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
12: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
13: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
14: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
15: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
16: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
17: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
18: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510 833 681 και 6987 103 300.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο ανανεωμένο Jumbo Καβάλας. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: Μα 7 το ακούσαμε πολύ δυνατά μαζί στα 25 λεπτά μετά από τις 3. Καυτό, παιδιά, πολύ ζεστό. Μεσημεράκι τεταρτιάτικο, νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει και η Τετάρτη κάπως λίγο να καθιερωθεί σαν ένα μικρό διάλειμμα της εβδομάδας, δεν ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, έχω διαγωνισμό για την παρέα μου.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7.
0: Και εγώ σας έχω προσκλήσεις.
4: Ακούστε Λάμψη 105,7 και κερδίστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις.
0: Στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber με την Κατερίνα Λιόλιου και με Νίκο Οικονομόπουλο, οπωσδήποτε σαν λέξεις κλειδιά στο μήνυμα. Και εγώ σας έχω από 4 διπλές προσκλήσεις για τις 2 μεγάλες βραδιές. Την άλλη Τετάρτη είναι και οι 2, Νίκος Οικονομόπουλος στις Σέρες και Κατερίνα Λιόλιου στη Θεσσαλονίκη. 6-9-4-700-105-7 μηνύματα στο Viber.

0: αγώνας ξεκινάει.
1: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
0: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
1: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
0: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
1: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
0: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
1: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
0: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
1: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Και σκόραρες.
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πεινάς, η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
2: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, στον Άγιο Αθανάσιο.
3: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
2: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
2: Όλα στις καλύτερες τιμές.
3: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
2: 5ο χιλιόμετρο, δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-42-002.
3: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
3: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
5: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
6: Μήπως είναι Αυστραλός.
5: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
6: Μήπως τότε Αμερικάνος.
5: Ανέβα λίγο.
6: Καναδός.
5: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
7: Ταβέρνα ο Καναδός.
5: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
7: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
5: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
7: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
5: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
3: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
3: X-Rays Shoes.
2: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
3: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
2: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
2: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Το Moda Bar παρουσιάζει τον Βασίλη Μπατή. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, η νύχτα παίρνει φωτιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
9: Το
8: Βασίλης Μπατής, live. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στο Moda Bar, στη Νέα Ηρακλίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945-175-981. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο ανανεωμένο Jumbo Καβάλας. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Lamps, Lamps, Lamps 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

πριν τις 4 και κάποιες ώρες πριν κάνω την κλήρωσή μου για τις 4 διπλές για Νίκο Οικονομόπουλο στις Σέρες 2 του Σεπτέμβρη και για τις 4 διπλές για Κατερίνα Λιόλιου στο Θέατρο Γη στη Θεσσαλονίκη την άλλη Τετάρτη. 694-700-1057 μου στέλνετε στο Viber που θέλετε να πάτε και καλή σας επιτυχία. Όλοι διεκδικείτε το Samsung Galaxy A26, το μεγάλο δώρο της εκπομπής.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης, Λάμψη 105,7, και είμαστε πανέτοιμοι να παίξουμε. Πάρτε Viber στο χέρι, γιατί ο δεύτερος και ο πέμπτος θα γερνάμε.

0: Η Αθλητική Ένωση Θράκης σε προσκαλεί στη συναυλία του καλοκαιριού. Νίκος Κουρκούλης και Χριστίνα Σάλτη Live στο γήπεδο Κουτσού.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου, έλα να διασκεδάσουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.
2: Πανάλη αγάπη στη συνείδηση μου, αγάπη στην καρδιά.
0: Στη Λύρα, ο Ανδρέας Σιδηρόπουλος. Προμηθεύσου έγκαιρα τα εισιτήρια.
1: Σημεία προπόλησης Ξάνθη Μπουκιά. Professor Coffee and Copy. Κομώσεις Τσέλο. Ελαστικά Πουτακίδης. Καφ Κόφι. Κομωτινή, ο Παπ Νικόλαος Παχούμης. Καβάλα, The Expressionist. Χρυσούπολη, Καφέ Μπρίκι.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Λάμψη 105,7.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
6: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
7: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
8: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι. Στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
10: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
9: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
11: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
9: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
12: Πες το επιτέλους.
13: Τι να πω.
12: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
13: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
12: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
13: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
12: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην Οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα. Ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
13: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
14: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
15: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more.
16: Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
17: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
18: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
17: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
19: Τρέχουν, παίζουν, γελούν, χοροπηδούν, διασκεδάζουν. Και τι θέλουν δηλαδή τα παιδιά? Δώσ' τους το χώρο και την ελευθερία και θα τα φέρουν όλα τούμπα. Παιδότοπος Βούλας Kids. Ατελείωτη διασκέδαση σε έναν υπέροχο χώρο με φουσκωτά, τραμπολίνο και άπειρες δραστηριότητες υπό την επίβλεψη παιδαγωγών. Και για τη διοργάνωση των πιο απίστευτων γενεθλίων και παιδικών πάρτι. Παιδότοπος Βούλας Kids. Αυτό που θέλουν τα παιδιά. Στη Νέα Ηρακλίτσα.
20: Τηλέφωνο 6973-184-935. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα.
21: Φέτος, οι διακοπές σου είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι.
22: Πολύ πιο κοντά.
21: Μαρακές.
22: Μαρακές.
21: Μαρακές Beach Bar στην παραλία Αμολόφων. Ραντεβού στην παραλία για παγωμένα κοκτέιλς, δυνατή μουσική και ατελείωτες βουτιές. Μαρακές.
22: Μαρακές.
21: Εδώ γράφονται οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες. Μαρακές. Αμόλοφη Καβάλας.
22: Μαρακές.
21: Φόρεσε το μαγιό σου και έλα να ζήσουμε μαζί
22: το απόλυτο summer mood.
21: Το μόνο που λυπεί. Είσαι εσύ.
23: Διαφημίσεις. Τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: ακούς εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.
3: Εδώ λοιπόν φίλοι μου, ακούμε μαζί μόνο επιτυχίες. Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιώργο Μαζονάκη, Απών και ακόμη περισσότερα αγαπημένα τραγούδια είναι αυτά που φέρνω τώρα για τη ραδιοπαρέα μου. Βασίλης Τσακαλίδης στον αέρα. Εδώ παιδιά σας περιμένω και με μεγάλο δώρο εβδομάδας, τετραήμερο ταξίδι διακοπών στη Θάσο, στο πεντάστερο Αλεξάνδρα Golden, στη Χρυσή Αμμουδιά για δύο άτομα. Στέλνετε ονοματεπώνυμο στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση 694-700-1057.

καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν

Νιάτικο στα μισά της εβδομάδας. Εσείς παιδιά που είστε, τι κάνετε, ελάτε εδώ να μου τα πείτε όλα. 694-700-1057. Μου στέλνετε μηνύματα στο Viber και αν θέλετε για κάποια αφιέρωση βεβαίως να μου τη γράψετε και αυτή. 6, 9...

0: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι. Θα κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
5: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
6: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
7: Καλό Αύγουστο. Όπου και αν ετοιμάζεστε να εξορμήσετε αυτό το καλοκαίρι, οι πιο φρέσκες και ποιοτικές επιλογές σας περιμένουν στο Χουντζίδη.
6: Στο μανάβικό μας, λαχταριστά δροσερά φρούτα και λαχανικά.
7: Στο κρεοπωλείο μας, εκλεκτά αγνά κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για τα πιο νόστιμα καλοκαιρινά ψησίματα.
6: Στην περιποίηση, επώνυμα καλλυντικά και αντιλιακά για την καλοκαιρινή σας φροντίδα.
7: Και για ένα σπίτι που μοσχοβολάει φρεσκάδα, όλα τα απαραίτητα είδη γενικού καθαρισμού.
6: Γιατί και τον Αύγουστο η ποιότητα και η οικονομία έχουν το δικό τους όνομα.
7: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
8: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
9: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
10: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
9: συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
10: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
11: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
12: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
11: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
12: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
11: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
12: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λαμπ, λαμπ, λαμπ, 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

Έχουμε πάντα μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Λάμψη 105,7 και έχω διαγωνισμό για την παρέα μου με 4 διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου στις Σέρες και 4 διπλές για τη μεγάλη συναυλία

0: Μικέλ Κιλκής και Delicious Coffee and More. Ελευθερούπολη, Κήπος Καφέ Μπαρ. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
2: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
3: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα πάρτις σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210 51 134 69 78, 770 205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
4: Citroën, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
4: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
5: Α, ευχαριστώ.
6: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
7: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό, με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
8: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
9: Πώς ξημερώνει η νύχτα πώς...
10: Το Σάββατο 29 Αυγούστου η διασκέδαση έχει όνομα. Η μοναδική Μαριάννα Παπαμακαρίου έρχεται στο θέατρο Live στη Δράμα για μία ανεπανάληπτη λαϊκή βραδιά. Μαζί της στη σκηνή συμμετέχουν ο αγαπημένος Τάσος Βέρμης και η εξαιρετική Σοφία Φωτιάδου σε ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, κέφι και χορό μέχρι το πρωί. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979 247 561. Σας περιμένουμε. Η διασκέδαση ξεκινά εδώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
3: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
11: Πεινάς? Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 94 0 22 439. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 2592062472.
13: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
15: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
16: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
17: Μήπως είναι Αυστραλός?
16: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
17: Μήπως τότε Αμερικάνος?
16: Ανέβα λίγο.
17: Καναδός.
16: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
17: Ταβέρνα ο Καναδός.
16: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
17: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σοτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
16: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
17: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
16: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
1: Διαφημίσεις τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Σέρες, Σέρ Expo. Σημεία προπόλησης. Σέρες, όλα τα καταστήματα Street by Cameo. Σιδηρόκαστρο, Cafe Enjoy. Νιγρίτα, Cafe Belmar. Δράμα, κέντρο τύπου Coffee. Καβάλα, Μικέλ Καβάλας. Κιλκί.

0: Φέρνο και Ελένη Φουρέιρα και Γιώργο Κακοσέο και όλα τα αγαπημένα. Έχω όμως για την παρέα μου και 4 διπλές προσκλήσεις για Κατερίνα Λιόλιου αλλά και για Νίκο Οικονομόπουλο.
1: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου Σέρες, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης. Σέρες, όλα τα καταστήματα Street by Cameo. Σιδηρόκαστρο, Cafe Enjoy. Νιγρίτα, Cafe Belmar. Δράμα, κέντρο τύπου Coffee. Καβάλα, Μικέλ Καβάλας. Κιλκής, Μικέλ Κιλκής. Και Delicious Coffee and More. Ελευθερούπολη, Κήπος Cafe Bar. Προπόληση, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7.
0: Στέλνετε, παιδιά, μηνύματα στο Viber για ακόμη μία ώρα με τη λέξη Οικονομόπουλος και τη λέξη Λιόλιου. 4 διπλές έχω. Ο Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται στις Σέρες, η Κατερίνα Λιόλιου στο Θέατρο Γη στη Θεσσαλονίκη. Και επίσης για όλα τα μηνύματα, κληρώνω το τέλειο κινητό Samsung Galaxy A

Αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν

Πω μου, το θυμηθήκατε και έτσι το θυμηθήκαμε όλοι μαζί. 3 λεπτά μετά από τις 6, τελευταία ώρα για σήμερα ξεκίνησε. Σε λίγο έχω Γιώργο Σαμπάνη, Ιουλία Καλυμάνη, Θοδωρή Φέρι, ενώ αυτός που παίζει ήδη είναι ο Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα.

0: Χριστίνα Σάλτη Live στο γήπεδο Κουτσού.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου. Έλα να διασκεδάσουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.
2: Πανάλη αγάπη στη συνείδηση μου, αγάπη στην καρδιά.
0: Στη Λύρα ο Ανδρέας Σιδηρόπουλος. Προμηθεύσου έγκαιρα τα εισιτήρια.
1: Σημεία προπόλησης Ξάνθη Μπουκιά. Professor Coffee and Copy. Κομμώσεις Τσέλο. Ελαστικά Πουτακίδης. Καφ Κόφι. Κομωτινή ο Παπ Νικόλαος Παχούμης. Καβάλα The Expressionist. Χρυσούπολη Καφέ Μπρίκι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
0: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
4: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
5: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
6: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
7: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
6: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
8: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι, σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις το ποτήρι.
9: Το Moda Bar παρουσιάζει τον Βασίλη Μπατή. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου η νύχτα παίρνει φωτιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
10: Το
9: Βασίλης Μπατής Live. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Moda Bar στη Νέα Ηρακλίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945-175-981. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
11: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
12: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
10: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
13: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
14: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
15: 17ο Πανδραμινό Θρακιώτικο Αντάμωμα στο νεροφράκτη Δράμας. Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 8.30. Με την Ευρύτικη Ζυγιά, ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδοσιακά μουσικά σχήματα. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
16: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
17: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
18: Όλες οι επιτυχίες
17: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη 105,7.
18: Δώσε ένταση.
17: Δώσε ένταση.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

παραλία κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

Μετά μου γράφετε στο Viber τη λέξη Λιόλιου και τη λέξη Οικονομόπουλος για να κερδίσετε διπλή πρόσκληση. Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Από ήχτο μη μακίζεις. Φυσικά και το ονοματεπώνυμό σας, γιατί έχω και δώρο μεγάλο για το κινητό Samsung Galaxy A26. Στο θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη, παρέα με το Λάμψη, και εγώ σας έχω 4 διπλές. Και εκεί που πήγαινα για πάντα να σε σβήσω, το βάλε. Επίσης, το

0: που γράφετε στο Viber τη λέξη Λιόλιου και τη λέξη Οικονομόπουλος για να κερδίσετε διπλή πρόσκληση.
1: Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Από ήχτο μη μακίζεις.
0: Φυσικά και το ονοματεπώνυμό σας, γιατί έχω και δώρο μεγάλο για το κινητό Samsung Galaxy A26.

Φυσικά και το ονοματεπώνυμό σας, γιατί έχω και δώρο μεγάλο για το κινητό Samsung Galaxy A26.

0: ήταν για τις τελευταίες συμμετοχές. Κάνω κλήρωση και έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο με τα τυχερά ονόματα.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
0: Μαζί παιδιά συνεχίζουμε να ζούμε τα καλύτερα τις μεγαλύτερες βραδιές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους νικητές. Ξεκινάμε για Κατερίνα Λιόλιου. 4 διπλές προσκλήσεις. Η Μάγδα από την Καβάλα με το 0,56 κέρδισε. Ο Θανάσης από τη Δεξαμενή με το 5,53. Η Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη με το 7,12. Και η Χριστίνα από τη Δράμα με το 6,42. 4 διπλές είχα και για Νίκο Οικονομόπουλο την Τετάρτη την άλλη. Στις Αίρες κέρδισε η Μαρία από Ελευθερούπολη με το 178, η Γεωργία από τη Δράμα με το 412, η Εύα από τη Δεξαμενή με το 910 και η Λένα από Κρινίδες με το 794.

9 με 12 τηλεφωνικά ή μέσω Viber για τα δώρα σας. Κάπως έτσι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και αυτή εδώ η εκπομπή. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης και στην πρώτη εβδομάδα εκπομπών μας, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, είμαστε μαζί κάθε μέρα 6 ώρες. Αύριο στη μία θα είμαι και πάλι εδώ. Ακολουθεί όλα και τα κουμακίδου. Μέχρι αύριο, φιλιά πολλά!

0: Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleeping bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip Scone Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
3: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το γεφυράκι. Στο γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
4: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
5: Το Σάββατο 29 Αυγούστου η διασκέδαση έχει όνομα. Η μοναδική Μαριάννα Παπαμακαρίου έρχεται στο θέατρο Live στη Δράμα για μια ανεπανάληπτη λαϊκή βραδιά. Μαζί της στη σκηνή συμμετέχουν ο αγαπημένος Τάσος Βέρμης και η εξαιρετική Σοφία Φωτιάδου σε ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, κέφι και χορό μέχρι το πρωί. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-247-561. Σας περιμένουμε. Η διασκέδαση ξεκινά εδώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
6: Πες το επιτέλους.
7: Τι να πω.
6: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο?
7: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
6: Heart of Olive. Τι είναι αυτό?
7: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
6: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα. Ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
7: Heart of Olive. Γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
9: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά,
8: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
9: Coffee Press.
8: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
11: Ανακάλυψε τη γεύση της απόλυτης καλοκαιρινής απόδρασης στο Caldera Seaside Restaurant. Εκεί όπου η θέα κόβει την ανάσα. Από ψηλά βλέπεις όλο το πέλαγος να απλώνεται μπροστά σου, ενώ απολαμβάνεις φρέσκα θαλασσινά και ξεχωριστές γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Caldera Seaside Restaurant. 131 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, στην παραλία Ελαιοχωρίου. Για κρατήσεις 693 2557 911. Social Caldera Seaside. Καλντέρα Seaside Restaurant. Το καλοκαίρι, όπως πρέπει να είναι.
12: Ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι του Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας Άγιος Τρίφωνας. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του πρώτου ειδικού σχολείου πίσω από το κολυμπητήριο. Κοντά μας αυτή την όμορφη βραδιά θα είναι ο Γιώργος Σοφιανίδης, ο Τωτόρος. Πήρα από τον Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο, Νταούλη Πέτρο Ζώης και Αγγείο ο Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ένα ξεχωριστό ηχόχρωμα στη βραδιά μας θα δώσει συμμετοχή του Χρήστου Κουμουσίδη. Έναρξη στις 9, είσοδος 7 ευρώ, παιδιά δωρεάν. Τηλέφωνα κρατήσεων 6936-653-553.
13: Χορηγή της εκδήλωσης, Βιομηχανία Γάλακτος Παγκαίο Μάρτος Νικόλαος. Ταβέρνα Πρώτο Κατσίκι, καφέ Wake Up, εστιατόριο Στουσαρί, εμπορία Σιδήρου Ξανθοπούλου, ζαχαροπλαστείο Μαραντίδης, ταβέρνα Μπαλαούρ.
11: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: Η Όλγα Τοκμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7.
1: Στο σπίτι με μόνη.

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Το κορυφαίο ελληνικό ραδιόφωνο είναι εδώ και παίζει για τα αυτάκια σας. Μόνο τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Τι ώρα είναι, βρε παιδιά, στα 8 πρώτα μετά από τις 7. Μια πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη καλησπέρα εδώ από το κορυφαίο ελληνικό ραδιόφωνο και τους 105,7. Λοιπόν, τι ποδαρικό ήταν αυτό που κάναμε, πείτε μου τώρα, καθυστερημένα ήρθα έτσι για να μην ξεχνάμε και ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Με τα ρολόγια ξέρετε ότι είμαι μαλωμένη. Το έχω αποδεχτεί πλέον, παιδιά, τα ρολόγια με έχουν νικήσει. Και κάπως έτσι ξεκινάει μια νέα σεζόν. Ο Λάμψη επιστρέφει από τις διακοπές του, οι ζωντανές εκπομπές επιστρέφουν και εμείς είμαστε ακόμα στη σκηνή ζωντανή σαν ροκ συγκρότημα. Καλησπέρα, καλησπέρα, μέχρι όπου φτάνει το σήμα και η φωνή μας. Όλγα Τοκμακίδου πίσω από το μικρόφωνο, εδώ από το δημοφιλέστερο ελληνικό ραδιόφωνο. Έχουμε πολλά να πούμε, να ακούσουμε και να κάνουμε. Ήρθα λίγο βιαστική σήμερα, με πάτησε κάτω η κίνηση, παιδιά. Έχουμε αρκετή κινησούλα στο κέντρο της πόλης, έτσι. Καλή δύναμη σε εσάς που κινείστε λοιπόν, προσοχή και υπομονή, έχουμε και πάρα πολύ ζέστη, έχουμε και πάρα πολύ καλή διάθεση, έχουμε και μια μικρή μελαγχολία γιατί τίνει στο τέλος του το καλοκαιράκι. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όποιοι και αν είστε, όπως και αν νιώθετε, καλησπέρα. Είτε είστε από αυτούς που από τον 15 Αύγουστο και μετά ξεκίνησαν να λένε καλό χειμώνα, είτε είστε από τους άλλους που θα μας πάνε 32, 33, 45 Αυγούστου. Καλή σας ακρόαση. Ξεκινάμε και μαζί ακούμε τα καλύτερα.

αλήθεια. Τώρα πείτε μου λίγο, ρε παιδιά, πόσα ευτράπελα συνέβησαν στις ζωές μας φέτος το καλοκαίρι που μας οδήγησαν σε αυτή την αντανακλαστική αντίδραση. Αλήθεια τώρα. Πόσες συμπεριφορές, πόσες ατάκες δεν ακούσαμε, πόσες ανακρίβειες, πόσα πράγματα που μας ξαφνιάσαν, πόσα άδικα, δίκαια ή και καταπληκτικά και μας έκαναν να πούμε αλήθεια τώρα. Να το πιστέψετε, παιδιά, η ζωή καμιά φορά ξεπερνάει ακόμα και τα πιο ιδιαίτερα σενάρια της επιστημονικής φαντασίας ή του κινηματογράφου. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, εδώ πέρα ξεκινάμε δυναμικά τη σεζόν μας. Μπήκαμε με ντου από παντού και με καθυστέρηση να δούμε. Έτσι θα πάει όλος ο χρόνος, να το ξέρετε. Το περιμένω εγώ, το βλέπω να έρχεται. Τα ξέρω ότι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα που λέει και εκείνη η παροιμία. Λάθος παροιμία, διάλεξα τέλος πάντων. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, θέλω να σας πω ότι από εδώ και στο εξής, τώρα που ξεκινάμε έτσι και μπαίνουμε σιγά σιγά στην νέα σεζόν του Λάμψη που επανήλθε μετά τις διακοπές του, εγώ από εδώ και πέρα τις Τετάρτες μας θέλω να τις κάνω πολύ παρέστη και θέλω να τα λέμε, ρε παιδιά, να μην τα κρατάμε μέσα μας. Θέλω να μιλάμε, να επικοινωνούμε και φυσικά θέλω να κάνουμε αφιερώσεις. Κάντε μια αφιέρωση. Ελάτε να βρούμε λίγο το τσελίμι μας και το ρομαντισμό μας. Γιατί, πώς το λένε, αυτό το φλάτ της νέας εποχής, λίγο η τεχνολογία, θες, λίγο η απομάκρυνση, λίγο αυτές οι ντροπές μας έχουν αποξενώσει. Κάντε μια αφιέρωση. Εδώ είμαι και σας περιμένω. Και που ξέρετε, μπορεί και το άτομο που σας ενδιαφέρει να περιμένει και αυτό μια αφιέρωση. 694-700-1057. Μεγάλο δώρο εβδομάδα στο Viber. Εκτός από τις αφιερώσεις φυσικά και τα τραγούδια και τις καλησπέρες και την παρέα που θα κάνουμε, δίνουμε και δώρα στο Viberάκι. Τετραήμερο για Θάσο στο πεντάστερο Αλεξάνδρα Golden στην Χρυσή Αμμουδιά για δύο άτομα. 694-700-1057. Μη μου ντρέπεστε, τζάμπα είναι, σας περιμένω εδώ. Στίχος εβδομάδας, αγαπημένος στίχος εβδομάδας. Ξέρετε πως είμαι εγώ τώρα. Ακούω τραγούδια, βγαίνω έξω, μπαίνω μέσα, ακούω τα πολλά και τα διάφορα και καμιά φορά κανένα στιχάκι μου σκαλώνει και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Άκουσα και μια παροιμία που λένε οι Κινέζοι. Λέει, αν μια διαδρομή έχει 10 βήματα και εσύ κάνεις τα 5 δικά σου και δεν δεις κανέναν στη μέση, σήκω και φύγε. Ο Νότης Φακιανάκης πάλι το λέει με το δικό του τρόπο. Εγώ για δύο και εσύ για σένα. Εγώ για όλα και εσύ κανένα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδιά? Μάλλον ό,τι λένε οι φίλοι Κινέζοι. Αναστροφή και φεύγουμε.

0: Χριστίνα Σάλτη Live στο γήπεδο Κουτσού.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου. Έλα να διασκεδάσουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.
2: Παράλληλη αγάπη στη συνείδηση μου, αγάπη στην καρδιά.
0: Στη Λύρα, ο Ανδρέας Ιδηροπλός. Προμηθεύσου έγκαιρα τα εισιτήρια.
1: Σημεία προπόλησης Ξάνθη, Μπουκιά. Professor Coffee and Copy. Κομώσεις Τσέλο. Ελαστικά Πουτακίδης. Καφ Κόφι. Κομωτινή, ο Παπ Νικόλαος Παχούμης. Καβάλα, The Expressionist. Χρυσούπολη, Καφέ Μπρίκι.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Λάμψη 105,7.
4: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα πάρτις σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.

0: και η εξαιρετική Σοφία Φωτιάδου σε ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, κέφι και χορό μέχρι το πρωί. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-247-561. Σας περιμένουμε. Η διασκέδαση ξεκινά εδώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
3: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
4: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
5: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
5: Όλα στις καλύτερες τιμές.
4: BMW Mini Κοφαντίδης.
5: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
4: BMW Mini Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ. Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
4: X-Rays Shoes.
5: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
4: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
5: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
5: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
7: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
8: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
9: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
10: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62. Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
11: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
12: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
5: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
13: Όλες οι επιτυχίες
5: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
12: Δώσε ένταση.
5: Δώσε ένταση.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Πώς ξημερώνει η νύχτα
3: πώς... Το Σάββατο 29 Αυγούστου η διασκέδαση έχει όνομα. Η μοναδική Μαριάννα Παπαμακαρίου έρχεται στο θέατρο Live στη Δράμα για μία ανεπανάληπτη λαϊκή βραδιά.
2: Δώσε μου απόψε δικαιώμα.
3: Μαζί της στη σκηνή συμμετέχουν ο αγαπημένος Τάσος Βέρμης,

0: Η Όλγα Τοκμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7.
1: Όλο πιο πάνω ανεβαίνουμε το κέντρο και Λάμψη το κορυφό είναι το ραδιόφωνο. Και μαζί ακούμε πάντα τα καλύτερα. Καλησπέρα, καλησπέρα στο απόγευμα της Τετάρτης. Αυτές λοιπόν είναι οι Τετάρτες μας και τη νέα σεζόν. Από τις 7 ξεκινάμε μέχρι τις 10. Βαδίζουμε και ακούμε μαζί τα αγαπημένα μας τραγούδια. Καλησπέρα στο Γιώργο, τη Δέσποινα και τη Μαρία που έχουν στείλει τα πρώτα μηνύματα εδώ πέρα στο Viber. Μην ξεχνάτε ότι κάθε μήνυμα διεκδικεί τετραήμερο ταξίδι για διακοπές στη Θάσο, στο Πεντάστερο, Αλεξάνδρα, Golden, στη Χρυσή Αμμούδια για δύο άτομα με πρωινό. Παρακαλώ, παρακαλώ, γιατί το καλοκαίρι εδώ συνεχίζεται και ποιο δεν θέλει να πάει καλοκαιρινές διακοπές. Εν τω μεταξύ σας έχω δωράκια και σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μην το ξεχνάτε. Ακουστικά Bluetooth Xiaomi έρχονται στη σημερινή εκπομπή για ένα τυχερό ακροατόπουλο. Gadget μου δώσανε σήμερα. Μεταξύ, εγώ είμαι και παιδάκι των σπηλαίων. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο δώρο πάντως για να μου το έχουν βάλει εδώ πέρα τα παιδιά. Ακουστικά Bluetooth Xiaomi, πείτε μου, είναι δωράρα, αξίζει τον κόπο, να πω μπράβο, τι θέλετε κάτι διαφορετικό, πείτε μου. Λοιπόν, εκτός από τα ακουστικά Bluetooth της Xiaomi, σας έχω και γυαλιά Ojo Sunglasses, 50 ευρώ δωρεπταγή από την Express Oil και 20 ευρώ δωρεπταγή από τα αρτοζωχαροπλαστίας Clarisse. Πώς τα κερδίζετε? Με μηνυματάκι, βρε παιδιά, την καλησπέρα σας, την αγάπη σας, την αφιέρωσή σας. Κάντε μια αφιέρωση, μην διστάζετε. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τις αφιερώσεις. 694-700-1057 και σας περιμένω στον αέρα. Σας περιμένω όμως και εμένα, παιχνιδάκι που έρχεται αμέσως τώρα. Γίνεται χαμός με τις διασκευές τώρα τελευταία και λέω έτσι λίγο να μορφωθούμε μουσικά. Έχω διαλέξει ένα τραγούδι, μια διασκευή, ένα τραγούδι που το ακούμε τώρα από τον Γιάννη Πλούταρχο, αλλά θέλω εσείς όσο παίζει να θυμηθείτε, να βρείτε και να μου πείτε ποιος τραγουδιστής το έχει πρωτοερμηνεύσει και θα δώσω και ακαριαία δωράκι. Και πείτε μου λίγο. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, ενέτη 2006, το ακούμε από Γιάννη Πλούταρχο. Θυμάστε ποιος τραγουδιστής όμως στο παρελθόν ερμήνευσε πρώτος αυτό το κομμάτι? Ανέστειλτε τώρα το μήνυμά σας 694-700-1057 και μόλις το τραγούδι λήξει έρχομαι με νικητή.

Κάπως αναμαρτία και ο Γιάννης Πλούταρχος ερμηνεύει το πάνω. Το οποίο πρώτο στο παρελθόν είχε ερμηνεύσει ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Μητροπάνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τις απαντήσεις σας. Απαντήσατε πάρα πολύ σωστά. Μισό λεπτάκι, μια γρήγορη ματιά εδώ να δω, η κληροσούλα βγήκε. Βγήκε φυσικά. Ο φίλος μας ο Χριστόδουλος από τη Δράμα με το 628 έχει κερδίσει. Χριστόδουλε μου, σου στέλνω τώρα μηνυματάκι για να σου πω τι και πώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Συνεχίστε να στέλνετε. Θέλω να μου στείλετε αφιερώσεις, παιδιά. Σας στέλνω άκρους ερωτικούς σήμερα. 694-700-157. Οι επιτυχίες συνεχίζονται και σε λίγο πάλι μαζί.

Λάμψη 105,7. Όλες οι επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Με την Όλγα Τοκμακίδου.

όνειρο θα είναι ξένα. Ζήσατε στιγμές το φετινό καλοκαίρι που έμοιαζαν με όνειρο, για πείτε μου. Λοιπόν, εδώ πέρα ο φίλος μου ο Στέλιος, πάμε στα μηνύματά σας. Λέει καλησπέρα. Όλοι δεν πιστεύω να νόμιζα ότι θα έλειπα από την παρέα του Λάμψη. Καλή ραδιοφωνική εκπομπή να έχουμε εδώ στους 105 και 7 και με το καλό να έρθει το φθινόπωρο και ο χειμώνας, γράφει ο φίλος Στέλιος. Φίλε Στέλιο, εμείς τώρα εδώ πέρα έξω με τα παιδιά που ήμασταν στα γραφεία συζητούσαμε πόσο πολύ δεν μας αρέσει που αρχίζουν να μικραίνουν οι μέρες, που αρχίζει να χειμωνιάζει έτσι πιο. Πόσο θα θέλαμε να ξαναρχίσει το καλοκαίρι από την αρχή. Τέλος πάντων όμως δεν το βάζουμε κάτω γιατί έρχονται μεγάλες στιγμές. Θα ζήσουμε ακόμα όμορφα πράγματα. Έχουμε events που έρχονται. Νίκος Κουρκούλης live, Μαριάννα Παπαμακαρίου, Βασίλης Μπατής, Κατερίνα Λιόλιου, Νίκος Οικονομόπουλος, Αντώνης Ρέμος. Έρχονται πολλά events. Θα σας τα πω όλα στην πορεία. Καλησπέρα, Όλγα μου λέει ο αγαπημένος μου Αδάμ από τη Δράμα. Καλώς όρισες στην παρέα. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Δέσποινα από τον Αμυγδαλεώνα. Καλό απόγευμα σε όλους. Εύχεται. Καλώς ορίσατε, παιδιά, στην παρέα. Ολγάκι, καθόλου καλά δεν πήγε το φετινό καλοκαίρι. Λέει ο φίλος μας ο Χρήστος από τη Δράμα. Χώρισα και δεν είμαι καθόλου καλά και δεν θέλω να την ξαναδώ. Ας κάνει τη ζωή της, μου γράφει εδώ πέρα στο μήνυμά του. Για σένα διάλεξα, Γιώργο Μαζονάκη. Εγώ τη ζωή μου και εσύ τη δικιά σου, που λέει και τούτο εδώ το τραγούδι. Έτσι να το θυμηθούμε παρέα. Εν τω μεταξύ, μαζί θυμόμαστε πάντα τα καλύτερα, το ξέρετε αυτό. 694-700-1057. Περιμένω τα μηνύματα και τις αφιερώσεις σας.

Και μπορεί το τραγούδι αυτό να έγινε τεράστια επιτυχία, αλλά εγώ αναρωτιέμαι καμιά φορά, λίγα λόγια είναι αρκετά για να εκφράσουν πολλά συναισθήματα. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος στις 2 του μήνα θα βρίσκεται στην Σερέξπο. Μην το χάσετε με τίποτα, στις γειτονικές αίρες, μεγάλη συναυλία για τα 20 χρόνια καριέρας του ως σπουδαίος αυτός καλλιτέχνης. Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν, Σερέξπο 2 του Σεπτέμβρη. Μια ακόμα βραδιά με την υπογραφή του Λάμψη 105,7. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τα δώρα που παίζουν στη σημερινή εκπομπή. Τον μεγάλο διαγωνισμό εβδομάδας φυσικά με το τετραήμερο ταξίδια διακοπές στη Θάσο. Πεντάστερο Αλεξάνδρα Golden στην Χρυσή Αμμούδια για δύο άτομα με πρωινό Πέμπτη με Κυριακή. Θα πάτε τώρα από εβδομάδα για να κάνετε καλοκαιρινές διακοπές, γιατί σαν τις καλοκαιρινές διακοπές δεν έχει. Ενώ στη σημερινή μας ραδιοπαρέα δίνουμε ακουστικά Bluetooth Xiaomi, γυαλιά Ότζο Sunglasses, 50 ευρώ δωρε επιταγή από την Express Oil και 20 ευρώ δωρε επιταγή από το Σκλαρί. Τα δώρα αυτά παίζουν στα μηνύματά σας, τα οποία όμως τα μηνύματα τα περιμένουμε πώς και πώς, γιατί είναι η παρέα μας εδώ. Και φυσικά μην ξεχνάτε να κάνετε μια αφιέρωση. Γίνετε λίγο ρομαντικοί και βάλετε πάλι στη ζωή σας τις αφιερώσεις. Ποιος ξέρει, με λίγο ρομαντζάδα ίσως όλα γίνουν καλύτερα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τη Δέπος. Καλησπέρα να πούμε στην Βασιλική από τα Μισιανά, στο Στέφανο από τη Δράμα και στον Δημοσθένη που μας ακούει από τα 500. Γεια χαρά στο Γιάννη από το Παλιό. Στη φίλη μας την Μαρία που μας ακούει από τη Νέα Πέρα μου. Καλησπέρα να πούμε στην Δέσποινα από τη Δράμα, αλλά και στον Κωνσταντίνο από τον Αμυγδαλεώνα. Καλή επιτυχία σε όλους. Μένετε στις κληρώσεις μας. Περιμένω και τις μουσικές σας επιλογές. Περιμένω και τις αφιερώσεις σας. Για πείτε μου τώρα εδώ πέρα, όλοι εσείς στην παρέα, να σηκώσετε χέρι που έχετε βάλει πλάτη σε καταστάσεις που ίσως και να μην έπρεπε. Στέλλα καλή, έρχεται σε ένα τραγούδι που μας θυμίζει ότι καμιά φορά όταν αγαπάμε, η μεγάλη καρδιά αντέχει πολλά και βάζει πλάτη.

0: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Σέρες, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης. Σέρες, όλα τα καταστήματα Street by Cameo. Σιδηρόκαστρο, Cafe Enjoy. Νιγρίτα, Cafe Belmar. Δράμα, κέντρο τύπου Coffee. Καβάλα, Μικέλ Καβάλας. Κιλκής, Μικέλ Κιλκής. Και Delicious Coffee and More. Ελευθερούπολη, Κήπος Cafe Bar. Προπόληση, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Ο αγώνας ξεκινάει.
4: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
3: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
4: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
3: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
4: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
3: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
4: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
3: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
4: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
3: Και σκόραρες.
5: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
6: Δαγκουανί.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει?
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Το Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμου, συναισθιά.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε?
8: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα.
7: Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
6: Και πού είναι αυτό?
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
7: Black Dog.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τούρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
14: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
15: Καλό Αύγουστο. Όπου και αν ετοιμάζεστε να εξορμήσετε αυτό το καλοκαίρι, οι πιο φρέσκες και ποιοτικές επιλογές σας περιμένουν στο Γουντζίδι.
14: Στο μανάβικό μας, λαχταριστά δροσερά φρούτα και λαχανικά.
15: Στο κρεοπωλείο μας, εκλεκτά αγνά κρέατα εξαιρετικής ποιότητας για τα πιο νόστιμα καλοκαιρινά ψησίματα.
14: Στην περιποίηση, επώνυμα καλλυτικά και αντιλιακά για την καλοκαιρινή σας φροντίδα.
15: Και για ένα σπίτι που μοσχοβολάει φρεσκάδα, όλα τα απαραίτητα είδη γενικού καθαρισμού.
14: Γιατί και τον Αύγουστο η ποιότητα και η οικονομία έχουν το δικό τους όνομα.
15: Supermarket Μουτζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
16: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
17: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940 22439.
18: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
19: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
20: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
21: Μήπως είναι Αυστραλός.
20: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
21: Μήπως τότε Αμερικάνος.
20: Ανέβα λίγο.
21: Καναδός.
20: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
21: Ταβέρνα ο Καναδός.
20: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
21: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
20: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
21: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
20: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
22: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: Η Όλγα του Κουμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7.
1: Μια τεράστια καλησπέρα σε όλους εκείνους και εκείνες που νομίζουν ότι έχουν λόγο στη ζωή μας και άποψη και τα σχολιάζουν όλα, ρε παιδί μου. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Μπας και καταλάβω κι εγώ γιατί δεν εγκρίνετε. 21 πρώτα λεπτά μετά από τις 8 στο ρολόι μας. Όλγα το Κουμακίδου πίσω από το μικρόφωνο, Λάμψη στο ραδιόφωνο σας και αυτές εδώ είναι οι Τετάρτες μας. Μία η ραδιοσυνάντησή μας εβδομαδιαίως, αλλά καλή, ρε παιδί μου. Τα λέμε, τα ακούμε και φυσικά τα αφιερώνουμε. Αυτά συμβαίνουν εδώ στον αέρα του Λάμψη 105,7. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 το βράδυ. Αν συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε. Τετραήμερο ταξίδια διακοπές στη Θάσο είναι το μεγάλο δώρο της εβδομάδας. Ενώ σήμερα στην εκπομπή κληρώνουμε γκατζετάκι φοβερό, ακουστικά Bluetooth Xiaomi, γυαλιά ηλιόντζο σανγκλάσεις, 50 ευρώ δωρεπταγή Express Oil και φυσικά 20 ευρώ δωρεπταγή από το Σκλαρί. Εγώ αυτό θέλω να ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ να τρώω πράγματα από το Σκλαρί. Υπέροχα δώρα έρχονται για εσάς και μόνο για εσάς. 694-700-1057. Τα μηνύματά σας έρχονται διαρκώς και έρχομαι και εγώ σε λίγο να τα διαβάσω. Περιμένω και αφιερώσεις. Κάντε μια αφιέρωση. Μην το ξεχνάτε, γίνετε λίγο ρομαντική. Αυτό μας λείπει από τη ζωή μας. Εν τω μεταξύ, μιλώντας για ρομαντικές εποχές και για αφιερώσεις, πάω πίσω στην εφηβεία μου και στο πρώτο μου εφηβικό κρας. Ξέρετε, όλοι είχαμε δαγκάστηλα Μαρίνα στην εφηβεία μας με κάποιο τραγουδιστή ή κάποια τραγουδίστρια. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω, εμένα το πρώτο μου εφηβικό τρας ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος Δημήτρης Κόκοτας μετά από 2 χρόνια που πάλευε με την υγεία του στο νοσοκομείο, ο άνθρωπος κατέληξε. Καλό ταξίδι στο φως, θα του ευχηθούμε και σίγουρα θα ακούσουμε ένα αγαπημένο μου τραγούδι. Είναι τούτο εδώ. Κυκλοφόρησε το 98 μέσα από το άλμπουμ Χαριστία. Ο Φίβος το έχει γράψει. Ο Φίβος στα καλύτερά του σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Μην πετάς τα αισθήματά μου όπως τα αντικείμενα. Ήλια, μη με αφήνεις μόνο στο ηλιοβασίλεμα. Έτσι για το ηλιοβασίλεμα ενός αγαπημένου καλλιτέχνη των 90's. Ας θυμηθούμε αυτό εδώ παρέα. Και τα υπόλοιπα τα λέμε στην πορεία.

Ράμσι 105,7. Όλες οι επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Με την Όλγα Τοκμακίδου.

Φουρέιρα και ο Πανοκιά μου και Θοδωρή Φέρη και η Ιουλία Καλουμάνη και η Δημήτρη Κόκοτα. Όλα τα ακούσαμε σε αυτή την εκπομπή, ρε παιδί μου. Ελπίζω να τα απολαμβάνετε. Λοιπόν, τα μηνύματα σας έρχονται το ένα μετά το άλλο. Εκτός από το Viber, εντωμεταξύ πάρα πολλές συμμετοχές έχουμε και στα social media. Μιλώντας για τα social, να σας πω ότι πριν από 40 λεπτά ακριβώς ανέβηκε διαγωνισμός στο Facebook, λάμψε 105,7 καβάλα. Διαγωνισμός για άπερος κλήσης. Ο Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες σε μια μεγάλη συναυλία και εμείς κληρώνουμε προσκλήσεις για να είστε και εσείς εκεί. Μπείτε μέσα στην κλήρωση, μπείτε στη σελίδα, ακολουθήστε τις οδηγίες και κερδίστε και εσείς προσκλήσεις. Γενικά νομίζω ότι δεν μπορώ να μετρήσω πόσες προσκλήσεις έχουμε δώσει φέτος για συναυλίες, για θέατρα, για events, για μπουζούκια, πόσα ταξίδια, πόσα δώρα. Θέλουμε πάντα να διασκεδάζουμε, θέλουμε να είστε καλά, θέλουμε να ζείτε τις στιγμές σας με λάμψη και προσπαθούμε να βάλουμε το χεράκι μας για έτσι να επιτευχθεί όλο αυτό. Να ζούμε τη ζωή μας γεμίζοντας την αναμνήσεις. Και οι αναμνήσεις φυσικά με τα μουσικής είναι πάντα καλύτερες. Άλλωστε δεν υπάρχει πιο δυνατό ερέθισμα από την ακουστική μνήμη. Τραγούδια που τα θυμόμαστε. Αχ και λέμε Παναγιά μου την τούτο. Λοιπόν, στις αφιερώσεις εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης λέει θέλω να αφιερώσω στην Σοφία από Καβάλα κάτι από Αντώνη Ρέμο και να της πω ότι μου λείπει πάρα πάρα πολύ. Καλησπέρα, θα πω στην Θεοδοσία από Βύρωνα, θέλω να αφιερώσω λέει στην οικογένειά μου Άννα Βύση. Καλησπέρα να πω στον Στέφανο από τα Μισιανά. Για τη Σοφία που με ξέχασε λέει βάλε ένα τραγούδι ό,τι θέλεις εσύ. Αφιερώνω σε όλο τον κόσμο του Λάμψη όλα τα τραγούδια που παίζουν, λέει ο φίλος μας ο Θεοχάρης που μας ακούει από την Κεραμωτή. Η φίλη μας η Αναστασία Ολγάκη σε ακούω από το δρόμο και αφιερώνω σε όλους τους φίλους οδηγούς τις μουσικές του Λάμψη και θέλω να πω στην κλήρωση για το ταξίδι. Παιδιά, σας ευχαριστώ για τις αφιερώσεις. Συνεχίστε έτσι. Ελάτε να αφιερώσουμε τραγούδια. Σαν τις αφιερώσεις δεν έχει, ελάτε να γίνουμε ρομαντικοί, να ταξιδέψουμε και να θυμηθούμε φυσικά όλα αυτά που αγαπάμε. Δύο τραγούδια παλιότερα αλλά πολύ αγαπημένα. Σας φέρνω Άννα Β, σας φέρνω Αντώνη Ρέμο. Που λέτε παιδιά, αυτά και τα δύο τα CD τα είχα, να ξέρετε. Να σε καλά που με θυμήθηκες, να σε καλά που προσποιήθηκες. Από το τραύμα νομίζω είναι. Του 97 είναι το άλμπουμ αυτό. Και το άλλη μια νύχτα νομίζω έρχεται από το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Αντώνη Ρέμου, το καιρός να πάμε παρακάτω. Τι αναμνήσεις ρε παιδιά, εσείς αναμνήσεις έχετε από τις μουσικές. Για έλατε να τα μοιραστούμε παρέα. Περιμένω τα μηνύματά σας, 694-700-1057 για τα μηνύματά σας. Χαρίστε τα τραγούδια που αγαπάτε στα πρόσωπα που είναι σημαντικά για εσάς. Και φυσικά θυμηθείτε και ονοματεπώνυμο έτσι. Έχουμε δωράκια υπέροχα, μην τα χάσετε.

Όσους σε εσάς λοιπόν που περιμένετε και περιμένετε και περιμένετε, τι να πω βρε παιδιά, σε καλό να σας βγει η αναμονή, εύχομαι ολόψυχα. Γιατί αυτές οι αναμονές κάθε νύχτα μαχαιριά, άλλη μια νύχτα που υποφέρω. Και όλα φωνάζουν γύρνα ξανά, Αντώνης Ρέμος υπέροχος. Περιμένουμε πώς και πώς στα μέσα του Σεπτέμβρη μεγάλη επαιτειακή συναυλία για την καριέρα των 30 χρόνων στη Θεσσαλονίκη, χορηγός επικοινωνίας σου Λάμψε φυσικά. Δωρεάν η συναυλία αυτή, θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleeping bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Wood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Wood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Wood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
2: Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν. Ξέχασε ότι ήξερες.
4: Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια.
2: Butterfly Club στη Δράμα.
4: Butterfly Club.
2: Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις. Butterfly Club. Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592062472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
8: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ Βέκα ή Γκέλαν τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
9: Citroën, καλημέρα σα.
10: Καλημέρα σα. Οδηγώ τον έω σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
9: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
10: Α, ευχαριστώ.
11: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
12: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
0: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες πίτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαψε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδι. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25 940 23 692. Snack bar Λιχούδης και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη Λιχουδιά.
13: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
14: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα Ιντέα. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. Ιντέα, 12 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
15: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594 022

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λαμπ, λαμπ, λαμπ, 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

Αχ, αυτά τα ένοχα κορμιά. Αχ, αυτά τα ένοχα κορμιά που μας ταλαιπωρούν, που μας βασανίζουν, που μας ξυλογιάζουν και τέλος πάντων όλο και κάτι προκαλούν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρώτο λεπτάκι μετά από τη συνέδρα στον Λάμψη 105,7. Όλγα το Κουμακίδου πίσω από το μικρόφωνο και μαζί ακούμε τα καλύτερα. Είναι η τελευταία μας ώρα και όπως καταλαβαίνετε, αγαπημένοι μου φίλοι, θέλω να την κάνω όσο πιο όμορφη γίνεται. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι θέλω να σας πω και μια μικρή προσωπική ιστορία. Story time που λένε και οι νεότερες γενιές στα social media κτλ. Σαν το γύφτικο σκεπάρνη καμαρώνω κάθε φορά που είμαι έξω με τη φίλη μου τη Ρένα που έχει γράψει αυτό το κομμάτι. Μιλάω για την πολύ πολύ αγαπημένη μας στιχουργό τη Ρένα Καμάρη που είναι εδώ από τα μέρη τα δικά μας και μας έχει χαρίσει σαν παρακαταθήκη αυτή την κομματάρα. Και όποτε είμαστε έξω και τα ακούμε. Και όποτε είμαστε έξω και μας το αφιερώνουν, εγώ πως το χαίρομαι ρε παιδί μου, την καμαρώνω τη φιλενάδα μου. Να σας το αφιερώσω λοιπόν, πρώτη εκπομπή της σεζόν. Επιστροφή του Λάμψη μετά τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Θα μπορέσουμε να νιώσουμε, γιατί ένα φαινόμενο των καιρών είναι ότι δυσκολευόμαστε να νιώσουμε, έτσι δεν είναι παιδιά? Εδώ μαζί μέχρι και τις 10, πολύ καλή ακρόαση.

0: Γνώσεις, Νίκος Βέρτης live από το επαιτειακό άλμπουμ των 10 χρόνων. Όπως και να τα ακούσουμε εδώ τώρα που δεν μας αρέσει, αλλά τώρα εγώ ξέρετε. Όταν αρχίζουν τα live, βγαίνω και λίγο εκτός σκαλέτας, παρασύρομαι και καταλαβαίνετε πώς είναι η φάση. Μου στέλνετε και μηνύματα και εγώ πάντα πάω και λίγο με το συνέστημα. Οπότε μια πολύ πολύ αγαπημένη φίλη εδώ στα μηνύματα. Δύο βασικά μου στείλαν τώρα.
1: Αφιερωμένος όλους τους τρελούς.
0: Οπότε θα αφιερώσω κι εγώ στους τρελούς εδώ που μου στέλνουν μηνύματα. Για τη φίλη μου την Νένα, για τη φίλη μου τη Δήμητρα, για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε ανάγκη να φτιάξετε τον κόσμο το δικό σας. Πάμε με μια Ηρία Ελληνίδου και μετά επιστρέφουμε στα κανονικά μας.

λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου και εγώ, καθένα στο δρόμο του αγαπημένοι μου φίλοι, και τι να κάνουμε, έτσι είναι, καμιά φορά η ζωή παίρνει διαφορετικά μονοπάτια. Σε πιάνει και σένα ένα παράπονο, λες μήπως σου ζήτησα πολλά ρε παιδί μου και άλλαξες δρόμο. Τι έγινε, σε λάτρεψα σαν Παναγιά. Από το σήμερα το χθες, το χθες πάμε, τα τραγούδια δεν έχουν εποχές παιδιά, είναι απλά τα αγαπημένα μας και είναι εδώ. Αμέσως μετά το Γιάννη Πλούταρχο έρχομαι με τα καινούργια σας μηνύματα. Μπορείτε να στείλετε συμμετοχές τώρα, γιατί σε πολύ λίγο τα διαβάζω, 694-700-157 στο Viber και σας περιμένω.

κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

φοβερός καλλιτέχνης και ο Γιάννης Πλούταρχος, ε. Μας άρεσε πάρα πολύ που το ακούσαμε το τραγούδι αυτό. Μας αρέσουν γενικά οι μεγάλες επιτυχίες που παίζουν εδώ. Στη φίλη μου την Ένα έστειλα καλησπέρα. Καλησπέρα, ανενώνυμη μου. Την αγάπη μου να τη στείλω. Μας ακούει εκεί από το Δελικάρι. Γεια χαρά στο φίλο μας τον Σοφοκλή από την Καβάλα. Γεια σου, ρε Σοφοκλή. Καλησπέρα να πούμε στην Δήμητρα από τα 500, στην Ιωάννα από το Ποντολίβαδο, στη φίλη μας την Μελίνα που μας ακούει από το παλιό εδώ. Κοντοχωριανή μου είναι εμένα, συγχωριανή μου μάλλον. Στη φίλη μας την Κατερίνα από τη Δράμα, στον Παύλο που μας ακούει από την Κεραμωτή. Γεια χαρά να πούμε και στον Μάνο από το Κέντρο, στη Μαρία από το Κεφαλάρι της Δράμας. Καλησπέρα να πούμε στον Μιχάλη από το Βύρονα, αλλά και στην Αδαμαντία που ήρθε στην παρέα μας από την Ελευθερούπολη. Καλή επιτυχία, παιδιά. Η σημερινή κλήρωση έχει ακουστικά Bluetooth Xiaomi. Στην εκπομπή αυτή, σε λίγα λεπτά θα έρθουν στον αέρα για κάποιον από εσάς. Γυαλιά από την Ojo Sunglasses, 50 ευρώ δωρεπιταγή από Express Oil και 20 ευρώ δωρεπιταγή από το Σκλαρί. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το μεγάλο δώρο. Τετραήμερο στη Θάσο, το πεντάστερο Αλεξάνδρα Golden στη Χρυσή Αμμουδιά σας περιμένει. Δύο άτομα με πρωινό θα απολαύσουν ένα καλοκαιρινό ταξιδάκι. Τα μηνύματά σας στο Viber διεκδικούν τα δώρα που μόλις ανέφερα. Οπότε σας περιμένω. 694-700-1057. Παρά 10 θα γίνει κλήρωση σε λίγα λεπτά δηλαδή. Και καλή σας επιτυχία. Άλλος ένας καλλιτέχνης που είδαμε live το φετινό καλοκαίρι. Γενικά, παιδιά, κάποια στιγμή, αν κάνουμε ένα recap και αναλογιστούμε τι ζήσαμε από συναυλίες αυτό εδώ το καλοκαίρι, θα τρελαθούμε. Γιώργος Σαμπάνης, ένα από τα ωραιότερα live του που έχω δει εγώ τουλάχιστον. Φέτος Τσαμολόφους έλαβε χώρα με την υπογραφή του Λάμψη. Όσοι ήσασταν εκεί, ήσασταν πάρα πολύ τυχεροί. Όσοι δεν ήσασταν, έχετε τα μαυτάκια σας ανοιχτά να παρακολουθείτε τα events του Λάμψη, γιατί είναι πάντα τα καλύτερα.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρί άλλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
5: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
6: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
7: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
6: Όλα στις καλύτερες τιμές.
5: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
6: 5ο χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
5: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
7: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
8: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι, στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά.

κάνει και τη Χαρμπή με την Ιεροσιλία και η Ιεροσιλία είναι να ξεχνάμε κομμάτια σαν αυτό εδώ, βρε παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λίγο πριν πούμε καληνύχτα. Όλγα το Κουμακίδου πίσω από το μικρόφωνο του Λάμψη 105,7, το κορυφαίο ελληνικό ραδιόφωνο εδώ. Και φυσικά καλή ακρόαση εσάς που μας ακούτε σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Καβάλα, Δράμα, Θάσο, εδώ τη Τριγύρου περιοχές όπου φτάνει το σήμα και η φωνή μας και φυσικά στους διαδικτυακούς www.lamps1057.gr. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι έχει ανέβει διαγωνισμός για Νίκο Οικονομόπουλο στο Facebook. 2 του Σεπτέμβρη έρχεται Σέρες. 2 του Σεπτέμβρη έχουμε και Κατερίνα Λιόλιου στη Θεσσαλονίκη. Στις 12 Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη, Αντώνης Ρέμος, η μεγάλη δωρεάν συναυλία. Α, να σας πω ότι Λιόλιου διαγωνισμός τρέχει στο Instagram, έτσι, να ξέρετε, έχουμε και εκεί προσκλήσεις. Η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι επαιτειακή και είναι δωρεάν, να πάτε όλοι στις 12 του Σεπτέμβρη. Ενώ βεβαίως σας έχω event και εδώ τριγύρω, αν δεν θέλετε να μου φύγετε μακριά. Νίκος Κουρκούλης, εντάξει, κοντογειτονιά, στην Ξάνθη έρχεται. Για Κουρκού στην Ξάνθη δεν είναι τίποτα να πάμε. Αγαπάμε πάρα πάρα πολύ Νίκο Κουρκούλη και μια καταπληκτική συναυλία έρχεται για όλους και για όλες εσάς. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου στις 29 του μήνα. Μπορεί ο Νίκος Κουρκούλης 29 να είναι στην Ξάνθη. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου όμως, η δικιά μου αγαπημένη τραγουδίστρια, είναι στη Δράμα στο θέατρο Live Events. Και μετά στις 4 του Σεπτέμβρη υποδεχόμαστε το φθινόπωρο στο Μόντα Μπαρ, στο αγαπημένο Μόντα εκεί στην Ηρακλίτσα, εκεί στους φίλους μου, Βασίλης Μπατής live. Άλλο ένα παιδί εδώ δικό μας καβαλιώτικο, άλλο ένα live που θα κάνει χαμό. Την ίδια μέρα βέβαια και στον Αχινό μας περιμένει η Εβίτα Σερέτη. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, οι βραδιές με Λάμψη συνεχίζονται. Να πάτε παντού και να περνάτε καλά και να μένετε συντονισμένοι, γιατί δώρα θα παίζονται διαρκώς. Λοιπόν, σε 10 λεπτά από τώρα έρχομαι να κληρώσω ακουστικά Bluetooth Xiaomi, γυαλιά Ότζο Sunglasses, 50 ευρώ δώρο επιταγή από την Express Oil και 20 ευρώ δώρο επιταγή από το Sclary. Διεκδικήστε τα για τελευταία φορά σήμερα στο 694-700-1057. Καλή σας, καλή σας, καλή σας επιτυχία.

Λάμψη 105,7. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Με την Όλγα Τοκμακίδου.

Αναμφίβολα ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια από Πέγκυζη, να το μαζί σου. Και αναμφίβολα ένα από τα τραγούδια που όταν μας το τραγούδισε live στην μεγάλη της συναυλία, έτσι, στον Άγιο Αθανάσιο, τις εβδομάδες που αφήνουμε πίσω μας, πω, όλοι ανατριχιάσαμε, ρε παιδί μου, καταπληκτική Πέγκυζη, άλλη μια βραδιά με Λάμψη που περάσαμε το φετινό καλοκαίρι. Τα καλύτερα όμως έρχονται, που λέει και η φίλη μας η Ιουλία Καλυμάνη, και φυσικά περιμένουμε τα καινούργια που θα έρθουν και απλά αναπολούμε με ομορφιά αυτά που ζήσαμε. Ήταν η πρώτη μας εκπομπή για την επιστροφή του Λάμψη στις ζωντανές εκπομπές μετά τις καλοκαιρινές του διακοπές. Κάπου εδώ όμως η ραδιοσυνάντησή μας φτάνει στο τέλος της. Πριν σας αποχαιρετήσω όμως, θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Την αγάπη μου στα τελευταία μηνύματα. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω αέρα, αλλά θα απαντήσω σε όλα στο Viber. Πάμε τώρα να δώσουμε δωράκια. Τα ακουστικά Bluetooth της Xiaomi είναι για την Ειρήνη από το Βύρονα με το 640. Γυαλιά από την Ojo Sunglasses για τον Νίκο από τη Δράμα με το 912. 50 ευρώ δωρε επιταγή από την Expresso Oil για τον φίλο μας τον Βασίλη από τον Αμυγδαλαιώνα με το 188. Και 20 ευρώ δωρε επιταγή από τα αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς για την Νικολέτα από Καβάλα με το 306. Συγχαρητήρια στους νικητές και τις νικήτριές μου. Όλοι οι υπόλοιποι κερδίζετε την αγάπη μου για τη συμμετοχή σας και φυσικά και μια θέση στο διαγωνισμό εβδομάδας για το τρέιμερο για διακοπές στη Θάσο, στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Πέρασε υπέροχα μαζί σας. Ελπίζω να περάσετε και εσείς όμορφα με την παρέα μας και με τις μουσικές μας. Για τρεις ολόκληρες ώρες πίσω από το μικρόφωνο του Λάμψη ήταν η Όλγα Τοκμακίδου. Εγώ δηλαδή μαζί ανταμώνουμε κάθε Τετάρτη στην καρδιά της εργάσιμης εβδομάδας και θυμόμαστε πόσο όμορφη, πιο όμορφη γίνεται η ζωή με τα τραγούδια που αγαπάμε και φυσικά με ρομαντικές αφιερώσεις, με καλή παρέα και όταν λέμε τα δικά μας. Ολοκένουργιος Πέτρος Ιακωβίδης, πέστα ρε Πέτρο, να μην εστιάζουμε μόνο στα αρνητικά. Καμιά φορά παγκόσμιο φαινόμενο να γίνονται και τα όμορφα, τα ταιριάσματα, τα αγαπησιάρικα. Καλό υπόλοιπο στη νύχτα σας, καλό υπόλοιπο στην εβδομάδα σας, να χαμογελάτε και να θυμάστε να παίρνετε πάντα από τη ζωή και τη μουσική ό,τι καλύτερο έχουν να σας δώσουν. Ραντεβού παρεούλα την άλλη Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε ακόμα καλύτερα. Για χαρά μου.

0: λείπεις στη μηχανή. Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ. Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής.
1: Λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
2: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
3: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής Facebook και Instagram.
4: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
5: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
6: Μήπως είναι Αυστραλός.
5: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
6: Μήπως τότε Αμερικάνος.
5: Ανέβα λίγο.
6: Καναδός.
5: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
7: Ταβέρνα ο Καναδός.
5: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
7: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλείδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
5: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
7: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
5: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
8: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: 17ο Πανδραμινό Θρακιώτικο Αντάμωμα στο νεροφράκτη Δράμας. Σάββατο 29 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 8.30. Με την Ευρύτικη Ζυγιά, ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδοσιακά μουσικά σχήματα. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
10: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
11: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
12: Όλες οι επιτυχίες.
11: Έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7.
10: Δώσε ένταση.
11: Δώσε ένταση.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε.

0: Πες το επιτέλους.
1: Τι να πω.
0: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
2: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
0: Heart of Olive. Τι είναι αυτό?
2: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
0: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην Οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
2: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
3: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
4: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
5: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
6: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
7: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
8: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
9: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
8: X-Rays Shoes.
9: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
8: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
9: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
8: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο X-Rays.

0: xray.gr.
1: X-Ray Shoes συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας. Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι, σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιείς το ποτήρι. Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,2.

0: Τι δε καταλαβαίνεις.
1: Λάμψη 105,7. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Βασίλη Μπατή, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, η νύχτα παίρνει φωτιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Το
0: Βασίλης Μπατής, live. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στο Moda Bar, στη Νέα Ηρακλίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945-175-981. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Η Αθλητική Ένωση Θράκης σε προσκαλεί στη συναυλία του καλοκαιριού. Νίκος Κουρκούλης και Χριστίνα Σάλτη Live στο γήπεδο Κουτσού.
3: Σάββατο 29 Αυγούστου, έλα να διασκεδάσουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.
4: Παράλληλη αγάπη στη συνείδηση μου, αγάπη στην καρδιά.
2: Στη Λύρα, ο Ανδρέας Σιδηρόπουλος. Προμηθεύσου έγκαιρα τα εισιτήρια. Πρώτη φάση 13 ευρώ. Δεύτερη φάση 17 ευρώ. Και εισιτήρια στα ταμεία 20 ευρώ.
3: Σημεία προπόλησης Ξάνθη, Μπουκιά. Professor Coffee & Copy, Κομμώσεις Τσέλο, Ελαστικά Πουτακίδης, Καφ Coffee, Κομωτινή, ο Παπ Νικόλαος Παχούμης, Καβάλα, The Expressionist, Χρυσούπολη, Καφέ Μπρίκι.
2: Πληροφορίες 6971-536-001 και 6972-832-957.
3: Νίκος Κουρκούλης και Χριστίνα Σάλτη, live στο γήπεδο Κουτσού Ξάνθης.
2: Σάββατο 29 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9.
0: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
5: Πώς ξημερώνει η νύχτα, πώς...
6: Το Σάββατο 29 Αυγούστου η διασκέδαση έχει όνομα. Η μοναδική Μαριάννα Παπαμακαρίου έρχεται στο θέατρο Live στη Δράμα για μία ανεπανάληπτη λαϊκή βραδιά. Μαζί της στη σκηνή συμμετέχουν ο αγαπημένος Τάσος Βέρμης και η εξαιρετική Σοφία Φωτιάδου σε ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, κέφι και χορό μέχρι το πρωί. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-247-561. Σας περιμένουμε. Η διασκέδαση ξεκινά εδώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
7: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Σέρες, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης Σέρες, όλα τα καταστήματα Street by Cameo. Σιδηρόκαστρο, Cafe Enjoy. Νιγρίτα, Cafe Belmar. Δράμα, κέντρο τύπου Coffee. Καβάλα, Μικέλ Καβάλας. Κιλκής, Μικέλ Κιλκής. Και Delicious Coffee and More. Ελευθερούπολη, Κήπος Cafe Bar. Προπόληση, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30

0: Ηλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
0: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7. Τον ακούς ασταμάτητα.

Λάμψη 105,7. Καλό καλοκαίρι.

0: 105,7. Παίζει στην πόλη. Παίζει για σένα.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Λάμψη 105,7.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Λάμψη 105,7. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

Σήμερα πάντα. Πάντα. Λάμψη 105,7.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι μία. Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
1: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες
1: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
0: Δώσε ένταση.
1: Δώσε ένταση. Λάμψη, Λάμψη 105,7. Τον ακούς ασταμάτητα.

τη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

0: 3, 2, 1.
1: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε ρωσού. Μην μένεις πίσω.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 2.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7. Και τη νύχτα.

0: 92,7.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βαλή.
2: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Γεια σας, είμαι η Ζώζεφη.
1: Είμαι η Κέτη Γαρμπή και ακούτε Λάμψη FM 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: κοιμάσαι. Είμαστε εκεί. www.lamsi1057.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούτε Λάμψη FM 105,7.

σβήνει το φως, ανάβει η διάθεση. Νύχτα με Λάμψη. Λάμψη 105,7.

0: χθες, σήμερα. Πάντα. Πάντα. Πάντα. Λάμψη. 105,7.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ακούτε Λάμψη FM 105,7.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

0: 95,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.
1: Γεια σας, είμαι η Μαλού και ακούτε Λάμψη 105.

0: Λάμψη 105,7. Τον ακούς ασταμάτητα.
1: Η ώρα στο Λάμψη 105,7 είναι 3.
0: Λάμψη 105,7 είναι 5 και έχουν λάμψη.